Ακούτε Όκου Web Radio, είναι 3 λεπτά μετά τις 12 και για τις επόμενες 2 ώρες Λεωνίδας Πιστιόλης και Αθηνά Πατρινού θα σας συντροφεύσουν για να μιλήσουμε για τις αγαπημένες και τις αγαπημένες σας κατηγορίες.

Θέλω να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. okwebradio@basket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε. Αλλά εγώ και ο Λεωνίδας δεν είμαστε μόνοι μας, καθότι έχουμε την δημοσιογραφική υποστήριξη του Γιώργου Τσιβγενίδη και του Δημήτρη Μέλισσα.

Για όσους δεν παρακολουθήσαν τη χθεσινή εκπομπή, αλλά και όσους δεν έχει τύχει να δουν τα αποτελέσματα, έχει συμπληρωθεί η τετράδα, το Final Four του UNICEF Trophy, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 και στις 20 Δεκεμβρίου. Την Κυριακή είχαμε τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις με τα Μέγαρα να επικρατούν του Παλαιού Φαλήρου και να κερδίζουν το πρώτο εισιτήριο, και η Κομωτινή να επικρατεί του ΑΓΕΧ και να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο. Την τετράδα έχουν συμπληρώσει από το Σάββατο η Αναγέννηση και ο Πανιώνιος.

Η σημερινή αγωνιστική δράση, αλλά δεν θα τα πούνε και πιο αναλυτικά στο άμεσο replay που ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή του «Άκου τι έκανες». Υπάρχει αγωνιστική δράση καθώς ξεκινάει η EuroLeague. Έχουμε τον Ολυμπιακό σήμερα που αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Ζαλγκύρη στις 8 και την Πέμπτη υπάρχει και το δεύτερο του παιχνίδι στις 9.30 με την Μπολόνια. Αύριο αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ, αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν, ενώ την Παρασκευή την ίδια ώρα την Μακάμπι Τελαβίβ. Ξεκινάει και το EuroCup για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 9 σήμερα τη Λεμάν, ενώ αύριο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σε ένα κατάμεστο παλατάκι τη Μαρέσα στις 7.30.

Αλλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου ξεκινάει επιτέλους η μεγάλη δράση, οι αγωνιστικές στην Elite League, National League 1 και National League 2. Ξεκινάει λοιπόν ξεκινούν τα πρωταθλήματα των εθνικών κατηγοριών, τα οποία τα περιμένουμε πώς και πώς, καθότι όπως έχει αποδειχθεί κάθε χρόνο είναι όλο και πιο ανταγωνιστικά, είναι όλο και πιο ενδιαφέροντα.

Μάλιστα, η Elite League ξεκινάει την Παρασκευή, παρακαλώ, με το παιχνίδι του Λαυρίου με το ψυχικό, το οποίο αρχίζει στις 5, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου, εκτός από ένα παιχνίδι, το οποίο θα το αναφέρω στη συνέχεια. Μέγαρα, λοιπόν, Κόρυβος, Σοφάδες, Αμίντα, Χαλκίδα, Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Παπάγο, Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση, Γλάφκος, Έσπερος, Κομωτινή, Πρωτέας Βούλας και η αγωνιστική η πρώτη ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, στις 8 η ώρα το βράδυ, με το παιχνίδι του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με τον Πανιόνιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο. Να αρχίσουμε από National League 1. Πάμε Νέα Σμύρνη να δούμε τι γίνεται με το Μίλωνα, γιατί το πρωτάθλημα είναι έτοιμο να αρχίσει. Καλησπέρα, coach. Είναι ο Θανάσης Θωμόπουλος, συγγνώμη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, coach. Πώς είσαι?
1: Δόξα Θεώ, καλά.
0: Είμαστε...
1: Το γήπεδο δεν βρίσκεστε, είμαστε λίγο πριν την προπόνηση, προετοιμαζόμαστε.
0: Έτοιμοι.
1: Με τους προπονητές, έτοιμοι.
0: Ωραία. Γενικά, η κατάσταση στην ομάδα, από ό,τι είδαμε και τουλάχιστον από τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων, πρέπει να είναι αρκετά καλή. Δεν ξέρω αν αποτυπώνει.
1: Εντάξει, αν εξαιρέσουμε ένα φιλικό στην Ιαρίστ που δεν ήμασταν τόσο καλοί, η παρουσία μας στα φιλικά είναι καλή. Το βασικότερο είναι ότι έχουμε κάνει αρκετή δουλειά. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα χτισμένη στη φιλοσοφία που θέλω, στο να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι και να μπορούμε να σουτάρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχουμε δείξει ότι είμαστε αρκετά ικανοί γι' αυτό. Εντάξει, σε κάποια σημεία της προετοιμασίας υπήρχε κούραση, σε κάποια δεν είχε. Πλέον τώρα είμαστε στην τελική ευθεία γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τα πράγματα είναι καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και είμαστε υγιείς. Θεωρώ ότι θα παρουσιάσουμε κάτι αρκετά καλό.
0: Αυτό που θα παρουσιάσετε θα είναι διαφορετικό από αυτό που είδαμε πέρυσι από το Μίλωνα, τουλάχιστον στο κομμάτι της φιλοσοφίας, του μπάσκετ, γιατί το Μίλωνα τον παρέλαβε στο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: πολύ αργά μες στη σεζόν, δεν μπορείς να αλλάξεις και πολλά πράγματα. Τώρα όμως ναι. Η ομάδα είναι, φαντάζομαι, όπως την ήθελες να την
1: σίγουρα πιέξεις. Θα είναι προς άλλη κατεύθυνση και φιλοσοφία ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδος. Ναι, σίγουρα την περσινή ομάδα δεν την είχα στήσει εγώ, οπότε σίγουρα με πολλά παιδιά μπορώ να πω ότι δεν είχαμε δεν είμαστε σε κοινή σελίδα όσον αφορά το μπάσκετ. Γι' αυτό και από την περσινή ομάδα κρατήσαμε έναν παίχτη, θέλαμε να μείνει άλλος ένας, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις μεταγραφές, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε και κάποιον από τους ψηλούς που θέλαμε. Ωστόσο έχουμε καταφέρει, έχουμε δομήσει την ομάδα, έχουμε βάλει αρκετά νέα παιδιά στην ομάδα, πάντα με διετρούς έμπειρους, δηλαδή η φιλοσοφία μου είναι πολύ συγκεκριμένη το πώς στείνω κάθε χρόνο τις ομάδες μου. Θεωρώ ότι τα έχουμε πάει καλά, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε πάρει παιδιά που θέλαμε. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να δουλεύουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της προπόνησης, και όλα τα άλλα θα διεκδικήσουμε στο γήπεδο.
2: Ποια είναι, coach, τα βασικά στοιχεία ή βασική αρχή που θέλεις να περάσεις στους παίκτες και στην ομάδα σου?
1: Αυτό που θέλω για αρχή είναι να είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί πάνω στην μπάλα. Θέλω να πιέζουμε συνέχεια την μπάλα, ειδικά σε περιπτώσεις όταν έχουμε νεκρό χρόνο, δηλαδή μετά από καλάθι, βολές ή τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ aggressive πάνω στην μπάλα. Να μείνουμε σε μια-δυο αρχές που έχουμε βάλει όσον αφορά την κατεύθυνση, το πώς θα είμαστε στο μισό γήπεδο πάνω στην μπάλα και πώς θα παίξουμε σε κάποιες συνεργασίες κατά κύριο λόγο στα pick and roll. Και αν μείνουμε πάνω στις βασικές μας αρχές και εξασφαλίσουμε το κομμάτι του rebound, έχουμε βάλει πολλά πράγματα στον αφορά το επιθετικό κομμάτι και έχουμε δώσει και ελευθερία σε κάποιους παίχτες και μέχρι στιγμής έχει δείξει η ομάδα ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ πολύ σημαντικό για εμάς θα είναι το να ελέγχουμε τα rebound σε κάθε αγωνία. Να ελέγχουμε τα rebound, θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε κάθε φορά.
0: Σε επίπεδο στόχων έχετε κάτι στο μυαλό?
1: Εντάξει, ο σύλλογος είναι αρκετά μεγάλος, και πέρυσι που ήρθα και είχα μιλήσει με τον κύριο Αποσκήτη μου είχε πει εμάς μας ενδιαφέρει να βγάζει υγεία η ομάδα, να παρουσιάζει καλή εικόνα, να μαζέψουμε πάλι τον κόσμο του Μίλωνα στο γήπεδο. Οπότε ο στόχος, αν πούμε ότι υπάρχει κάποιος στόχος, μπορώ να πω ότι τον θέτω εγώ σε ένα βαθμό και είναι τα play-off και μέσα από εκεί να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φέτος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ σε σχέση με την περσινή χρονιά βλέπω ότι όλες οι ομάδες έχουν πάει ένα σκάλι πάνω και το budget και οι παίκτες και όλα αυτά. Θεωρώ ότι έχουν ανεβάσει λίγο το επίπεδο όσον αφορά την κατηγορία.
0: Στον Όμιλο τουλάχιστον. στον όμιλο αυτόν.
2: Είναι παραδοσιακές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον
1: όμιλο. Ο άλλος όμιλος μπορεί να πω ότι θα έχει ακόμα πιο δυνατές ομάδες.
0: Ψηλά, ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση στον δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο είναι νομίζω πολύ πιο κοντά από ότι πέρυσι.
1: Σίγουρα. Είναι αυτό που εντάξει, και πέρυσι υπήρχε. Δηλαδή, αν αναλογιστείς ότι εμείς πέρυσι εν τέλει στο Μίλωνα τερματίσαμε ένατη.
0: Με 12-12, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα μπορεί να ήταν από κάτω. Νομίζω και η Δάφνη έπαιξε τα play-out, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν κάλλιστα μια ομάδα που θα μπορούσε να ήταν στα play-off. Ακόμα και η Δάφνη Δαφνίου που έπαιξε στα play-out. Δηλαδή, ήταν πολλές ομάδες που παρουσιαστήκαν πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές και για ένα-δύο αποτελέσματα, που συνήθως έτσι γίνεται, είσαι εντός ή εκτός στόχων ή είσαι στα play-out ή στα play-off. Ήταν πραγματικά έτσι και θεωρώ ότι και φέτος κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θεωρώ ότι οι ομάδες που θα κρατήσουν τις βαρές έδρες τους θα έχουν ένα βαντάζ και μετέπειτα όποιος καταφέρνει και κάνει και νίκες εκτός έδρας θα παίρνει σιγά σιγά ψυχολογία και πλεονέκτημα για το να βρεθεί ψηλά στην κατάταξη.
0: Τους ρωτάμε όλους εν ώψη της νέας σεζόν αν υπάρχει μια ομάδα που θεωρείς ότι ξεχωρίζει και όλοι μας λένε την ίδια απάντηση. Φαντάζομαι θα και εσύ το ίδιο θα μας πεις. Απλά το ρωτάω.
1: Για τον όμιλό μας.
0: Ναι, για τον όμιλό σας.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω ότι ξεχωρίζω μια ομάδα είναι για στα δικά μου τα μάτια είναι αρκετές ομάδες. Δηλαδή, αν πούμε έτσι λίγο ποιες ομάδες είναι πιο παιγμένα τα παιδιά να πω για την κατηγορία, γιατί παίζει ρόλο να έχεις παίξει την κατηγορία. Και σαν σύνολο είναι και σε ένα ηλικιακό group που να την έχουν ξανακάνει τη δουλειά, να το πούμε έτσι. Μία από αυτές είναι ο Πανελλήνιος, μία από αυτές είναι ο Ιωνικός Νικαίας, σίγουρα. Αλλά και όλα εξαρτώνται σίγουρα και από το πώς θα ξεκινήσεις το πρωτάθλημα. Γιατί ξέρεις, δύο κακά αποτελέσματα ή δύο καλά αποτελέσματα αλλάζουν όλη την ψυχολογία. Θυμάμαι πέρυσι π.χ. μου λέγανε όλοι ότι ο Πανελλήνιος ξεκίνησε χάλια στα φιλικά και όλα αυτά και όμως ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έκανε νίκες, βρήκαν ψυχολογία και τερμάτισε εν τέλει δεύτερο στο τρίτο, θυμάμαι ακριβώς στην βαθμολογία και πήγε καλά η ομάδα. Κάποιες τέτοιες μικρές λεπτομέρειες ξέρεις παίζουν ρόλο. Τώρα το ποιους παίχτες πήρα δεν πήρα ή τι έχω κάνει καμιά φορά είναι και λίγο σχετικό γιατί δυο απρόπτα να τύχουν, αλλάζουν όλα.
2: Όχι, πες.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν παίζει ρόλο ή πόσο μεγάλο ρόλο παίζει μάλλον η επιλογή του ξένου παίκτη σε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί ένας παίκτης είναι. Εσείς πήγατε σε μια πολύ δοκιμασμένη λύση.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έπαιξε ρόλο αυτό.
1: Στα δικά μου μάτια πάντα σαν φιλοσοφία είναι ότι μου αρέσει να παίρνω, αν πάρω ξένο ποτέ, να παίρνω κάποιον που διαφέρει. Δηλαδή κάποιον που δεν θα το βρω σε Έλληνα. Να το πω έτσι, με αυτή τη λογική είχα επιλέξει τον Ντράσκοβιτς πιο παλιά στο Χολαργό. Με αυτή τη λογική επιλέξαμε και το Στέτσον φέτος. Εμείς είχαμε κάνει από πολύ νωρίς μια συνάντηση και είχαμε δείξει ενδιαφέρον προς το γραφείο του. Και περίμενα με ανυπομονησία, να το πω έτσι, να τελειώσει το πρωτάθλημα, ώστε να δω τι θα κάνει με την ομάδα του και ποια είναι τα θέλω του. Και του δείξαμε άμεσα το ενδιαφέρον μας και στην ουσία δεν τον αφήσαμε και να βγει στην αγορά, να το πω έτσι. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στα θέλω του πάρα πολύ κοντά. Του εξηγήσαμε ότι εδώ ο σύλλογος λειτουργεί επαγγελματικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό παρέχει τα πάντα. Και ότι σίγουρα για τον ίδιο θα ήταν σημαντικό που βάζει στόχο να παίξει και πιο πάνω το παιδί γιατί είναι σε πολύ καλή ηλικία. Το να έρθει εδώ να δουλέψει, να δει πως είναι τα επαγγελματικά τα πράγματα, πως είναι να είναι σε μια ομάδα που του παρέχει τα πάντα και θα το συναντήσει και μετέπειτα θεωρώ στην καριέρα του. Και καταφέραμε και τον κάναμε δικό μας. Οπότε θεωρώ σίγουρα ότι είναι ένα από τα παιδιά που, όπως είπες, είναι δοκιμασμένη λύση, έχει δείξει την ποιότητά του, είναι πάρα πολύ μπασκετικός. Και αυτή την περίοδο που είχαμε την τύχη να κάνουμε την προετοιμασία, δουλέψαμε και λίγο τις αδυναμίες του, γιατί όλοι έχουν και αδυναμίες.
2: Coach, εν ώψη λοιπόν αυτού του πολύ ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.
1: Μικρή παρένθεση, συγγνώμη, από τις ομάδες που ξέχασα κιόλας. Στα δικά μου τα μάτια, επίσης άλλη μια ομάδα που είναι πολύ καλά δεδομένη και γεμάτη είναι και ο Πανελλήνιος.
2: Λοιπόν, εν ώψη λοιπόν αυτού του πολύ ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, το οποίο περιμένουμε με παραδοσιακές δυνάμεις μέσα στον όμιλο. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος που έχετε θέσει αρχικά στο Μίλωνα?
1: Στόχος είναι να περνάμε κάθε μέρα καλά και να βελτιωνόμαστε. Σίγουρα έχουμε τις καλές μας και τις κακές μας στιγμές, μες στην καθημερινή τριβή. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Έχουμε βελτίωση, έχουμε επενδύσει σε κάποια παιδιά, τα οποία είναι ως backup λύσεις μας σε κάποιες θέσεις. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το βασικότερο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Και επειδή πάντα στόχος στο μπάσκετ είναι να κερδίζεις, εννοείται ότι σε κάθε παιχνίδι θα μπούμε μέσα και θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
3: Ωραία. Με αρχή την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνες που αντιμετώπιζε το Σάββατο.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: 5:30.
3: Ναι, είναι 5:30. Άλλη μία. Δεν ξέρω, εγώ την έχω πάντως αυτή την ομάδα μέσα σε αυτό το γκρουπ των για μένα 6-7 ομάδων που είναι.
1: Είναι πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι αποκλείς κάποια ομάδα. Αν πούμε μόνο, επειδή εγώ είμαι και γέννημα θρέμα Ελυσιώτης και είμαι κυλυσιακός, είναι κάτι που δεν το κρύβω, το ξέρουνε. Ότι θεωρώ, ας πούμε, ότι ο Λυσιακός ίσως είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια ομάδα που θα κερδίσεις εύκολα, ότι θα είσαι χαλαρός. Θεωρώ ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι ικανές να τις δεις στα play-off. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή πορεία της Νιαρής. Και αντίστοιχα να κινδυνέψουν και να φτάσουν ακόμη και στα play-out. Στα δικά μου τα μάτια δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτή η εικόνα που είπα ότι. Επειδή κάποια παιδιά έχουν παίξει λίγο παραπάνω και έχουν δείξει ενδεχομένως και τι μπορούν να κάνουν στην κατηγορία, γι' αυτό ανέφερα αυτές τις δύο-τρεις ομάδες τα δικά μου τα μάτια που ξεχωρίζουν. Εννοείται ότι η Ακαδημία Ελευσίνας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει τον Τράσκοβιτς που θα συνεργαστεί, είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και πάρα πολύ καλός παίχτης. Και έχει και ένα σύνολο αθλητικών παιδιών στην περιφέρεια, που σίγουρα και ο Κώτσος Ρότος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και διαδρομή στον χώρο. Θα βρει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί τον καθέναν.
2: Ωραία.
3: Είναι πάντως ένα από τα παιχνίδια που νομίζω θα μας απασχολήσουν το Σαββατοκυριακό. Ωραία. Coach, αν Αθηνά δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις.
2: Όχι, όχι.
3: Να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία.
1: Καλή σεζόν με υγεία σε όλους. Πάνω απ' όλα αυτό θα πω. Και να δούμε καλά παιχνίδια με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη διαιτητικά, γιατί και αυτός είναι ένας παράγοντας. Δύσκολος γενικά, έχει πάει σε άλλη ταχύτητα και φύση το άθλημα.
3: Έχουμε και τις τροποποιήσεις, τους κανονισμούς.
1: Τροποποιήσεις πολλές, αλλάζουν πολλά πράγματα. Τώρα βλέπουμε τα διαθλητικά φάουλα, άλλα σε αποβάλλουν, άλλα δεν σε αποβάλλουν. Οι τεχνικές που είναι στο ίδιο. Δύσκολο και οι παίκτες να αντιληφθούν κάποια πράγματα σε αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς ακόμα και στα βίντεο sessions τώρα που κάναμε από τα φιλικά. Κάτσαμε και αναφέραμε και τέτοια πράγματα για να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τους παίχτες, γιατί είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι.
2: Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Δεύτερη ώρα του άκου τι έκανες, Λεωνίδας Πιστιώλης, Αθηνά Πατρινού. Στα μικρόφωνα πήγα να πω. Πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. ΕΟΚ Web Radio papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, εγώ και ο Λεωνίδας, καθότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε τους Γιώργο Τσιβγενίδη και Δημήτρη Μελίση.

0: Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη σου Elite League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει έτσι όπως το έθεσες.
0: Πάμε εκεί η Θεσσαλία να συνομιλήσουμε με ένα νέο μέλος, νομίζω το τελευταίο που προσθέθηκε στο puzzle των σοφάδων, τον Δημήτρη Καλιακούδα, για να μας πει περισσότερα για την νέα σεζόν. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα,
2: Δημήτρη. Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε εν όψη της αρχής της Elite League, πώς είναι η ομάδα?
2: Εντάξει, εμείς είμαστε ακόμη, τελειώνουμε τώρα ουσιαστικά την προετοιμασία, μπαίνουμε σε ρυθμός πρωταθλήματος. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για τον αγώνα του Σαββάτου.
0: Και με τον Αμίντα, να πούμε.
2: Με τον Αμίντα, σωστά. Και αναμένουμε, όλοι έχουμε ανυπομονησία για το πρώτο παιχνίδι.
0: Είσαι πόσο καιρό στην ομάδα? Ανακοινώθηκες πολύ πρόσφατα, αλλά εντάξει, έχεις παίξει και στο κύπελο, έχεις...
2: Ανακοινώθηκα τελευταίως, από την αρχή της προετοιμασίας είμαι στην ομάδα.
0: Τι βρήκες στους σοφάδες, τι ήταν αυτό το που σε έκανε να πας σε μια νεανική ομάδα, έχοντας προέλθει από την πρωταθλήτρια της Elite League, έτσι, τη Δόξα Λευκάδας?
2: Σίγουρα ο τρόπος που με προσέγγισαν οι άνθρωποι εδώ πέρα και ο προπονητής, ο κότς Κακλαμάνος και ο πρόεδρος. Και εντάξει, οι σοφάδες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια πολύ καλή βάση για νέους παίχτες για να αναδειχθούν και να κάνουν κάτι παραπάνω στην κατηγορία.
0: Η ομάδα έχει και πολλά κοινά με την ομάδα από την οποία ουσιαστικά προέρχεσαι, που τόσο πάντων έκανες τα πρώτα σου μεγάλα βήματα. Δεν εννοώ το Δόξα Παραλίας, δεν εννοώ το Προμηθέα.
2: Ναι.
0: Αυτό, μια νεανική βάση με πολλά νέα παιδιά, δίνει και χρόνο συμμετοχής. Ήταν αυτό ένα κίνητρο, έτσι?
2: Σίγουρα. Ήταν το βασικό κίνητρο.
0: Οπότε στο δίλημα να παίξεις σε μια ομάδα που έχει κίνητρο και στόχο το πρωτάθλημα, όπως ήταν η Δόξα Λευκάδας, και σε μια που παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό, έτσι...
2: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, και πέρυσι στόχος μας ήταν να κερδίζουμε ένα παιχνίδι τη φορά. Δεν τέθηκε στόχος σαν όδο από την αρχή.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ναι, οπότε θεωρώ και φέτος κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και βλέπουμε στη συνέχεια που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Τι να περιμένουμε από την ομάδα?
1: Τι είναι αυτό που δουλεύετε? Ομάδα,
2: ναι. Περιμένουμε σίγουρα μια ομάδα με πολλή αθλητικότητα, θεωρώ με πολύ ταλέντο, θα βγάζουμε πολλή ενέργεια στο γήπεδο και γενικότερα μια ομάδα η οποία θα βασίζεται στο πλάνο του προπονητή και θα δίνει τον καλύτερο της αυτό.
1: Πώς λοιπόν βλέπετε τους σοφάδες μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα, τι είναι αυτό που συζητάτε, δεδομένου ότι υπάρχουν ένα-δυο φαβορί, αλλά από εκεί και πέρα οι περισσότερες ομάδες πάνω κάτω είστε στην ίδια δυναμική?
2: Εντάξει, σίγουρα γίνονται κάποιες συζητήσεις μεταξύ των παιχτών. Αλλά όπως είδαμε και πέρυσι, το πρωτάθλημα της Elite League έχει πολλές ανατροπές και φέτος πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια φαβορία, αλλά γενικότερα θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και εμείς θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Εσύ στην δεύτερη χρονιά σου στην Elite League,
2: σωστά,
0: αισθάνεσαι πιο έτοιμος? Η περσινή εμπειρία, δεν ξέρω, σε βοήθησε, σε έκανε να αισθανθείς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση? Δεν ξέρω αν όταν συνοδεύεται από ένα τίτλο παίζει ρόλο για την αυτοπεποίθηση ενός παίκτη σε ατομικό επίπεδο. Εσύ πώς το αισθάνεσαι?
2: Εντάξει, πέρυσι ήταν η πρώτη μου χρονιά στην κατηγορία. Είδα κάποια πράγματα. Φέτος θα είμαι σίγουρα πιο έτοιμος και πιο προσαρμοσμένος στο παιχνίδι και στο στυλ της κατηγορίας.
1: Άρα περιμένουμε και μεγαλύτερο ρόλο για σένα μέσα στους σοφάδες?
2: Εγώ σε αυτό ελπίζω, αλλά αυτό είναι απόφαση του παιχνίδι.
0: Πάντως, οι μεγάλες διαφορές, υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με Την National League 1 που έπαιζε σε ΦΑΟΣ και Προμηθέα. Και δεν θυμάμαι, έχεις παίξει και National League 2.
2: Ναι,
0: Προμηθέα πάλι, 2014, ναι.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά που βίωσες σε αυτό το, στην πρώτη σου συμμετοχή στην Elite League?
2: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει παραπάνω ταλέντο. Και ένα υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς, όταν ανεβαίνεις κατηγορία, συναντάς και πιο καλούς παίχτες, πιο σκληρές άμυνες.
0: Αυτό μόνο, το αναμενόμενο.
2: Ναι. Όχι κάτι τρελό.
0: Ναι. Ωραία. Εσύ, από τον εαυτό σου, δηλαδή, τι θέλεις να περιμένεις φέτος, πέρα από το μεγαλύτερο ρόλο?
2: Σίγουρα μια σταθερή και καλή, πρώτα απ' όλα βασικά να είμαστε υγιείς. Μια σταθερή και καλή χρονιά και να αναδειχθώ μέσα από την ομάδα, μέσα από αυτά που θα διεκδικήσει η ομάδα.
0: Με τι θα ήσουν ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν από την ομάδα? Δηλαδή, το λιγότερο που θα ήθελες να έχεις πετύχει μέσα από την ομάδα?
2: Ως οφάδες.
0: Ναι.
2: Η
0: παραμονή στην κατηγορία είναι ένας στόχος που θα σε ικανοποιούσε?
2: Δεν, σας είπα και πριν, δεν θέτουμε στόχους είτε παραμονή, είτε play-off, είτε ανόδου. Σας είπα, κοιτάμε το ένα παιχνίδι τη φορά. Θα είμαστε ικανοποιημένοι με το να ξέρουμε ότι δώσαμε το 100%.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σου ευχηθούμε, όπως είπες και εγώ, εσύ, να έχεις υγεία, τα καλύτερα και κάθε επιτυχία σε σένα και στην ομάδα σου.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες τελευταίες κινήσεις στις εθνικές κατηγορίες. Δεν είναι πολλές. Τελευταία που ανακοινώθηκε ήταν από τον εθνικό διστόμο, ο οποίος απέκτησε τον Άλεξ Καμπερίδη, ο οποίος άρχισε την, έκανε προετοιμασία με το ψυχικό, αλλά αποδεσμεύτηκε και υπέγραψε στον φιλόδοξο εθνικό διστόμο εν όψη της νέας σεζόν στο δεύτερο όμιλο της National League 1. Σημαντική κίνηση για τον εθνικό. Είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά στην Κρήτη, το τρίτο Νίκος Τούλης, μεταξύ των κρητικών ομάδων, τεσσάρων εκ των κρητικών ομάδων τουλάχιστον. Συμμετείχαν ο Όφη, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και ο Εργοτέλης, ομάδες που βρίσκονται στις εθνικές κατηγορίες. Τελικά το τίτλο τον κατέκτησε η ομάδα του Ρεθύμνου έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό. Νίξε τον Όφη 71-70 στην παράταση. Είναι δύο ομάδες που περιμένουμε να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην National League 2 της νέας σεζόν. Εντάξει, αυτό βέβαια θα τα δούμε και στο γήπεδο. Έχουμε βέβαια δράση σε όλες τις κατηγορίες το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο τι περιμένουμε, είναι νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, να έχουμε πρέπει μια πρώτη εικόνα για όσους ενδιαφέρονται να ξέρουν που, αν θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν κάτι, να το έχουν έτσι στα υπόψη τους νωρίτερα. Να περάσουμε στην National League 1. Εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, η αγωνιστική δράση ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. 5 η ώρα λοιπόν, Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος. Ωραίο παιχνίδι πιστεύω θα είναι αυτό. Εσύ ως πιο ειδικός σε αυτή την κατηγορία.
0: Νομίζω είναι το ντέρμπι της
1: αγωνιστικής.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 5 η ώρα Ιωνικός Νικαίας Νιαρής, την ίδια ώρα Ελυσιακός Παλαιοφάλιρο, Χολαργός Παγκράτη, Δούκας Δάφνη Δαφνίου, Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρονίδας Δάφνη, και στις 5.30 ώρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου, Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνα.
0: Αυτά όπως τα πες, το πρώτο και το τελευταίο είναι πιστεύω τα πιο
1: εμφύρωπα παιχνίδια.
0: Τα πιο, ναι, αυτά που θα πήγαινα να δω, αν είχα να επιλέξω δηλαδή. Ένα-δύο από αυτά.
1: Να περάσουμε λοιπόν στον δεύτερο όμιλο. Στις 2.30 ξεκινάει η αγωνιστική δράση σε αυτόν τον όμιλο. Σύλλα σε Διψού Sporting.
0: Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Όλη τη National League
1: 1. Λοιπόν, είναι εντάξει και η επιστροφή του Sporting νομίζω στις εθνικές κατηγορίες.
0: Είναι και αυτό. Έχει...
1: Και όλη η προσπάθεια η οποία γίνεται νομίζω είναι. Κερδίζει βλέμματα. Τουλάχιστον για την πρεμιέρα. Στις 5 η ώρα. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου. Απόλλων Πάτρων Εθνικός Διστόμου, ΕΦΑΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Εγάλεο Έσπερος Λαμίας, Ερμής Αργυρούπολης Προμηθέας. Και να περάσουμε και στον τρίτο όμιλο. Επίσης η αγωνιστική ξεκινάει νωρίτερα, εκεί στις 2 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι. Ρετσού Καλαμαριάς Ιόνιος, στις 5 η ώρα Γαλάτης Τακαόδ, Πανσεραϊκός Χάνθ, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη. Στις 6 ώρα είναι Γέφυρα Λεύκηπος Ξάνθης, στις 6.30 Πανόραμα Καόχ και στις 7 Πιερικός Αρχέλαος Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Αυτό όμως είναι, δεν είναι το Σαββατοκύριακο, είναι την επόμενη Τετάρτη. Λόγω του προβλήματος που υπάρχει στο κλειστό της Κατερίνης.
1: Να πούμε λοιπόν και το πρόγραμμα της National League 2, Κυριακή στις 5 στον πρώτο όμιλο. Νίκαια Μαρουσίου Βαρθολομιό, Μανδραϊκός Τύρων Αγίων Θεοδόρων, Άρης Πετρούπολης Πεύκη, Αχέρων Καναλακίου Καλαμάτα, Ροίτη Κανικόπολη Πρεβέζης, Νεόλ Λιξουρίου Εκπαιδευτήρια Πλάτων. Δεύτερος όμιλο στις 5 η ώρα, Αγία Παρασκευή Απόλλων Σμύρνης, Ίωνες Έσπερος, Κόν Ιπποκράτης Αθηναϊκός, Κάδμος Μελίσια, Ίκαρος Καλυθέας Απάστα Φανάρια Νάξου και Πρωτέας Νέα Ιωνία. Στον τρίτο όμιλο η αγωνιστική ξεκινάει στις 4 και 4 με το παιχνίδι του Ίκαρου Νέα Σμύρνη με τον Ηρόδοτο. Στις 4.30 συνεχίζεται με το παιχνίδι του Ρεθύμνου με την Δραπετσόνα. Στις 5 η ώρα Αναγέννηση Αναγέννηση Πετραλώνων Όφη, Κοροπή Αστέρας Αγίου Δημητρίου, Πορφύρας Νέα Κηφισιά. Στις 5.30 ολοκληρώνεται το τρίτο όμιλο με το μάτς Άγια Ανάργυρη Πικέρμη. Στον τέταρτο όμιλο, 5 η ώρα, Αριστοτέλης Φλόρινας Ολυμπιακός Βόλου, Δόξα Πύρου Άρτας Πάνθυρες, Αμπελώνας Πρωτέας Γρεβενών, Ακαδημία Καρδίτσας Ζαφυράκης Νάουσας, Ανόρθωση Βόλου Κάστοριά. Και στον πέμπτο και στον τελευταίο, και τελευταίο όμιλο, στις 5 λοιπόν, Άτλας Κομωτινή Σταυρούπολη, Προσοτσάνη Ασπίδα Ξάνθης, Ελπίδα Τούμπας Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού, Γάς Κουφαλίων Μεντ, 10 Μουδανιά και Αγία Βαρβάρα 500, εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.
0: Να πούμε και λίγο εσύ.
1: Τον είπα εγώ στο έλειπε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά άμα θες να τον ξαναπούμε έτσι, μια που τα πήραμε όλα σβάρνα.
0: Όχι, εντάξει, αφού το πες, τι να το εμπεδώσουμε, έχουμε και μέρες μπροστά μας μέχρι να. Θα ασχοληθείτε, φαντάζομαι, και την Παρασκευή εκτενέστερα.
1: Εννοείται.
0: Με την προαναγγελία της
1: αγωνιστικής
0: πρεμιέρας. Στην οποία, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει δύο φαβορί, κυρίως νομίζω δύο. Αλλά από εκεί και μετά έχουμε μια πεντάδα, εφτάδα, οχτάδα ομάδες οι οποίες...
0: Κοίτα, εγώ το έχω ξαναπεί, ένα φαβόρι βλέπω.
1: Ένα φαβόρι βλέπεις. Εντάξει.
0: Ξεκάθαρο. Η πρόβλεψή μου είναι ότι στην πρώτη θέση δεν θα έχουμε ιδιαίτερο
1: Ναι, δεν θα
0: suspense.
1: Έχουμε έκπληξη. Από το 2 και κάτω όμως.
0: Από το 2 μέχρι το... Δεν ξέρω πού πρέπει να φτάσω.
1: Νομίζω εγώ θα φτάσω στο 7-8.
0: Όχι, εγώ θα φτάσω μέχρι το 11-12.
1: Θα φτάσω στο κάτω.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι η διαφορά του δεύτερου με τον 12ο,
1: ναι,
0: μπορεί,
1: θα
0: να είναι
1: και,
0: μπορεί να είναι. Δύο, εντάξει, είναι λίγο. Σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών δεν μπορεί να μην υπάρξει μια διαφορά τριών εικών.
1: Εγώ βλέπω πολλές ομάδες ισοδύναμες που, όπως είπα και στο off μικροφώνων, με κλειστά μικρόφωνα σου λέω, πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν ομάδες πολύ εισάξιας δυναμικής, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα μεταξύ τους παιχνίδια ποια ομάδα θα βρίσκεται στην καλή μέρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά θεωρώ ότι δεν βλέπω πώς από τη δεύτερη θέση και κάτω θα υπάρξει ομάδα που θα κάνει λιγότερες από 11-12 ήττες. Δηλαδή, κάπου εκεί.
1: Εντάξει,
0: νομίζω...
1: πάντα αυτή η κατηγορία έχει και μια ομάδα η οποία δεν την περιμένεις και πάει λίγο καλύτερα ή πολύ καλύτερα από αυτό που αρχικά πίστευες. Έχουν βρεθεί ομάδες, ο Παπάγος στο παρελθόν, τα Μέγαρα που δεν πιστεύαμε ότι θα πάνε τόσο καλά πέρσι με μια τόσο νεανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει ότι πάντα υπάρχει μια
0: εσύ
1: έκπληξη.
0: Πιστεύεις ότι θα έχεις στο μυαλό σου μια τέτοια ομάδα για φέτος,
1: ναι,
0: ή περιμένεις να
1: περιμένω
0: να δεις?
1: Σίγουρα έχω δύο υποψηφίους στο κεφάλι μου, αλλά σίγουρα θα υπάρχει αρχικά μια τέτοια ομάδα και φέτος, πιστεύω. Έχω δύο υποψηφίους στο κεφάλι μου, αλλά περιμένω πρώτα να δω, γιατί εντάξει, οι κουβάδες πάνε σύννεφο ως συνήθως. Και σου είπα, βλέπω και πολλές ομάδες που περιμένω ότι θα πάνε αρκετά καλά και θα βρεθούν αρκετά ψηλά.
0: Ναι. Καλά, είναι και λίγο αντικειμενικό τώρα, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Διαφορετικά τα βλέπουμε εμείς απ' έξω.
1: Καλά, 100%.
0: Διαφορετικά τα βλέπει μια ομάδα η οποία έχει παίξει φιλικά με άλλες 2-3, ξέρω εγώ, και έχει δει τι βγάζουν στο γήπεδο. Οπότε. Θέλω να πω ότι μια έκπληξη για μένα αυτή τη στιγμή δεν θα είναι έκπληξη για μια ομάδα η οποία ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Εγώ λέω, κρίνω με βάση τι έχουμε δει στο κύπελο.
1: Κοίτα, έκπληξη θα είναι, νομίζω, όταν μια ομάδα έχει από την αρχή της σεζόν οριοθετήσει υψηλούς στόχους, έχει βάλει ψηλά τον πύχη και πρώτη, δεύτερη αγωνιστική δεν τα πάει καλά. Εκεί θα είναι έκπληξη, νομίζω. Γιατί όταν έχεις ψηλές βλέψεις, δεν ξεκινάς το πρωτάθλημα άσχημα. Νομίζω. Ξαναλέω. Σίγουρα βέβαια όλο αυτό γυρνάει, έτσι. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές το δεύτερο της σεζόν να ομάδες να ρολάρουν τρελά και να πηγαίνουν full. Δες πέρσι Σοφάδες, ας πούμε, που έκανα ένα δεύτερο μισό εκπληκτικό. Και μπορεί φέτος να συμβεί πάλι κάτι αντίστοιχο σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε. Άλλωστε...
1: Αλλάζουν κιόλας οι ομάδες, εκεί διορθώνουν, κάνουν διορθωτικές κινήσεις.
0: Επίσης, ναι, έχουμε και τη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, οι Σοφάδες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη μεταγραφική περίοδο για να.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλάξουν ταχύτητα και να τελειώσουν το περσινό πρωτάθλημα με 8 σερί νίκες σε κανονική περίοδο play-off. Δηλαδή, οι Σοφάδες πέρυσι είχαν. Μέχρι την 24η αγωνιστική είχα ρεκόρ 5-17. και τελείωσαν το πρωτάθλημα με 8 σερί νίκες. Δηλαδή έκαναν μέσα σε 2 μήνες 3 νίκες παραπάνω από όσους είχαν κάνει.
1: Τους πήγε πολύ μεταγραφική περίοδος.
0: Δεν ήταν βέβαια, δεν έτυχε. Έκαναν πολύ καλές επιλογές, στοχευμένες επιλογές. Άλλαξαν ξένους, άλλαξαν και σε μεγάλο βαθμό νοοτροπία λίγο αγωνιστική για να μπορέσουν να παραμείνουν στην κατηγορία.
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι για κάποιες ομάδες πέρσι και όπως και για φέτος για κάποιες άλλες ομάδες είναι και η πρώτη τους επαφή με την κατηγορία, που όπως και να το κάνουμε σε σχέση με την National League 1 ή την National League 2 έχει κάποιες διαφορές.
0: Mm-hmm. Οπότε, για να καταλήξουμε, αυτές τις δύο ομάδες που έχεις στο μυαλό σου, θα τις μοιραστείς μαζί μας ή όχι? Θες να περιμένεις πρώτα?
1: Όχι, θα περιμένω. Θα περιμένω λίγο έτσι τα 5 πρώτα παιχνιδάκια και στο επόμενο μας ραντεβού που θα βρεθούμε εγώ και εσύ, θα τις πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα τις πω πάντως.
1: Okay.
0: Έχω δύο ομάδες που θεωρώ ότι θα είναι
1: έκπληξη.
0: Έκπληξη, okay. Που δεν τις περιμένουν. Mm-hmm. Και οι δύο έρχονται από την National League 1.
1: Mm-hmm.
0: Και οι δύο. Έχουν δηλώσει σε αυτό το ραδιόφωνο ότι National League 1.
1: Mm-hmm.
0: Και οι δύο έχουν δηλώσει σε αυτό το

0: περιμένουμε ο περισσότερος κόσμος ότι θα πάει καλά.
1: Το λες αυτό επειδή πάνε καλά στο κύπελο.
0: Πάνε καλά στο κύπελο, έχουν δείξει θετικά σημάδια. Θεωρώ ότι έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο ο Μυρώνας Παπαδάκης και τον είχαμε φιλοξενήσει και μέσα στο καλοκαίρι. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι. Δηλαδή, ομάδα έκπληξη δεν είναι μια ομάδα που περιμένεις ότι θα πάει καλά.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω επειδή.
0: Ομάδα η οποία θεωρείς ότι δεν, ενώ δείχνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς να το θέσω ευγενικά. Μια ομάδα η οποία περιμένεις ότι θα παλέψει, ας πούμε, για την σωτηρία της. Τελικά αυτή η ομάδα αντί να παλέψει για τη σωτηρία της, θα σώθει και άνετα. Μη σου πω, θα παλέψει και για την είσοδο της στα playoffs. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η ομάδα έκπληξη. Το βρήκα πώς θα το θέσω ευγενικά, ορίστε.
1: Ναι, νομίζω πάντως ότι ο πρώτος στόχος να γίνεις είναι να. Όπως και κάθε νέο φώτης στη ομάδα, όταν ανεβαίνει επίπεδο, είναι. Χαρτογράφει τα νερά η Elite League για αυτούς.
0: Σίγουρα.
1: Σε κάθε επίπεδο, διοικητικά.
0: Θεωρώ ότι η αναγέννηση και η Κομωτινή ως νεοφώτιστες ομάδες στην κατηγορία. Βασικά η αναγέννηση. Η Κομωτινή
1: είναι, απλά έχει να παίξει 30 χρόνια.
0: Η επιστροφή της μετά από 30 χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια μπορεί να την πεις και νεοφώτιστη.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στην ομάδα αυτή τη στιγμή που θυμάται ή έχει βιώσει.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, μια ντεμέκ νεοφώτιστη λοιπόν και μια νεοφώτιστη ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ομάδες οι οποίες θα πάνε καλά στο πρωτάθλημα. Και δεν θα είναι ομάδες έκπληξη. Θεωρώ.
1: Okay. Αυτό σου λέω εξαρτάται από το πώς το βλέπει κάποιος μπορεί να σκέφτεται αυτές τις ομάδες επειδή ανεβαίνουν. Έχουν κάνει
0: πολύ ωραία δουλειά και στις δύο ομάδες. Και είναι ωραίο και ενθαρρυντικό να βλέπεις ομάδες που ανεβαίνουν από την National League 2 από την National League 1 στην Elite League και να τις βλέπεις ότι πάνε για κάτι σοβαρό, ότι δεν θα είναι ομάδες ασανσέρ. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ευχάριστο. Γενικά όταν συμβαίνει αυτό σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στην Elite League.
1: Καλά, ναι. Το θέμα είναι να μην είναι φούσκες οι ομάδες, να ανεβαίνουν μέχρι που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, μέχρι την GBL.
0: Ναι,
1: Basket
0: ναι,
1: League Alpha 1, όπως θες να πεις την πρώτη κατηγορία τέλος πάντων τόσα χρόνια. Και συνήθως όταν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο, μετά απλά διαλύονται.
0: Ισχύει.
1: Και πέφτουν τοπικά, πέφτουν γάμα εθνική, πέφτουν βήτα και αρχίζει μια νέα προσπάθεια.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι στις ομάδες και με τα roster που υπάρχουν είναι και δύσκολο να βρεις ομάδες που να πεις αυτές οι δύο ομάδες δεν θα τα καταφέρουν. Είναι τόσο η ίδιας, η παρόμοιας μάλλον δυναμικής.
1: Μιλάς ότι για τον θα αποφασμό. Πέσουν.
0: Ναι. Είναι τόσο παρόμοιας δυναμικής οι ομάδες που δύσκολα μπορείς να πεις. Ενώ σε άλλες χρονιές ίσχυε αυτό. Το βλέπεις ότι αυτή η ομάδα δεν.
1: Πέρυσι, ας πούμε, άσχετα αν εντάξει, αποφεύγαμε να πούμε ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, αυτά είναι τώρα οι κουβέντες παρείστικες που λέμε. Ναι. Δεν αναφερόμαστε. Αλλά βλέπεις ότι οι ομάδες σου είναι τόσο παρόμοιας δυναμικής.
1: Πέρυσι φαινόντουσαν.
0: Ακριβώς.
1: Δύο-τρεις, μη σου πω. Ακόμα και τα τρίκαλα που διαλύθηκαν πριν διαλυθούν ήταν στην κατηγορία των ομάδων που
0: έλεγες
1: ότι είναι για
0: υποβιβασμό.
1: Για να παλέψουν για την
0: φέτος
1: παραμονή.
0: Φέτος το βλέπεις αυτό τόσο ξεκάθαρα.
1: Φέτος.
0: Τόσο ξεκάθαρα.
1: Όχι. Δεν μπορώ να βρω ομάδα να πω ότι αυτή η ομάδα είναι.
0: Αυτό λέμε. Άρα το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μειονεκτή.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω.
0: Που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
1: Ναι, εννοείται. Φέτος πιστεύω θα δούμε εκπλήξεις. Και αρνητικές. Δηλαδή εκπλήξεις που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σταθερές στην κατηγορία και πήγαιναν ψηλά, θα τις δούμε να κινδυνεύουν. Δηλαδή νομίζω είναι τελείως απρόβλεπτο.
0: Να κρατήσουμε το πώς μας ξέρεις για το τέλος της σεζόν να παίξει. Να δούμε σε τι έχουμε πετύχει μέσα και τι όχι.
1: Καλά, δεν είπαμε και. Για δύο ομάδες αναφέρθηκα εγώ και εσύ το άφησες στον αέρα.
0: Όχι, είπα ότι θα πάνε καλά αυτές οι δύο ομάδες.
1: Α, ναι, εντάξει. Το καλά είναι σχετικό. Γιατί μπορεί να βγουν ένατες, να σωθούν εύκολα και να είναι ευχαριστημένες.
0: Συγγνώμη, όταν δύο νεοφώτιστες ομάδες οι οποίες δεν έχουν θέση στόχο πρωταθλητισμού, εννοώ να πρώτη-δεύτερη θέση. Έτσι, αυτό εννοώ, στόχο πρωταθλητισμού. Και πάνε στην 8η ή 9η θέση.

0: είναι μια καλή θέση.
1: Εγώ, ας πούμε, όπως βλέπω την αναγέννηση, εγώ την έχω για Final Four.
0: Και εγώ την έχω για Final Four.
1: Για 8η, για 8η, ναι, εύκολα. Αν βγει ένατη αναγέννηση, δεν θα πω ότι πέτυχα στην πρόβλεψη μου. Θα πω ότι ήμουν έπεσε έκτος.
0: Α, ναι. Όχι.
1: Αν η Κομωτινή βγει ένατη, θα σου πω, οκ, okay, ναι. Ήμουνα έπεσα μέσα, γιατί δεν την έχω για...
0: Παραπάνω.
1: Όχι, δεν αποκλείω μια πιθανή είσοδο στα πλήρω.
0: Και εγώ την πιστεύω στα πλήρω.
1: Απλά δεν την έχω για τόσο ψηλά όσο την αναγέννηση. Είναι διαφορετική έκπληξη.
0: Είναι αυτό που είπες όμως και προηγουμένως, ότι παίζει τόσο δυνατά να γίνουν εκπλήξεις και διαρνητικές, που όλα μπορούν να συμβούν στο τέλος. Δηλαδή, όντως να βρεθούν πολύ παραπάνω από αυτό που αναφέρουμε. Και είναι ωραίο να σου πω και την αλήθεια μου να γίνονται εκπλήξεις, γιατί τότε παρουσιάζεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και τότε αρχίζουν να βγαίνουν τα κουμπιτεράκια που λέτε εσείς, οι εφημεριδάδες οι παλιοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα καλύτερο και ακόμα πιο ενδιαφέρον και κρατάει και το ενδιαφέρον του κόσμου περισσότερο. Δηλαδή νομίζω ότι όσο πιο αμφίρροπο και ανταγωνιστικό είναι ένα πρωτάθλημα, τόσο περισσότερο ο κόσμος το παρακολουθεί. Γιατί εντάξει, σίγουρα... αυτό μαζεύει, κεντρίζει τον κόσμο περισσότερο. Παρά το να ξέρεις, να υπάρχει μια μονοτονία.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι άλλωστε και που έχει το παράσημο της Elite League τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, πολύ αμφίροπα.
0: Και στην National League δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο η Elite League. Γιατί...
1: Επειδή μιλάμε για την Elite League.
0: Βλέπω ότι και η National League 1 φέτος θα είναι. Νομίζω η National League 1 μπορεί να είναι και καλύτερη από πέρσι.
1: Είναι σίγουρα καλύτερη από πέρσι. Μπορώ να στο. Δηλαδή, πρώτος όμιλος. Οι ομάδες του δεύτερου ομίλου, πιστεύω οι καλές, εύκολα παίζανε Elite League. Πολύ εύκολα φέτος. Οι ομάδες που έχουν δηλαδή. Και συνήθως οι ομάδες τη National League 1 που έχουν μεγάλους στόχους. Είναι στο δεύτερο όμιλο και είναι αυτές που συνήθως προχωρούν και το βλέπουμε κάθε χρόνο, δηλαδή και από τα ειδικά τουρνουά στο τέλος που παίζουν όλες οι ομάδες μαζί και συνήθως ανεβαίνει αυτός του δεύτερου όμιλου.
0: Εντάξει, φέτος μπορεί να γίνει και διαφορά, γιατί ο πρώτος όμιλος έχει, όπως είπα και νωρίτερα, πολλές παραδοσιακές δυνάμεις της κατηγορίας.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα γίνει αυτό.
0: Δεν θα γίνει,
1: πιστεύω ότι πάλι ο δεύτερος του δεύτερου ομίλου θα ανέβει φέτος. Αυτό το καταθέτω από τώρα.
0: Το βλέπες.
1: Απλά θεωρώ ότι ο πρώτος ομίλος, όπως μας είπε και ο coach Θωμόπουλος νωρίτερα, είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Είναι μια μικρογραφία της Elite League, αλλά χωρίς τον Πανιόνιο, τον οποίο θεωρώ ότι είναι σε άλλη ταχύτητα.
0: Ναι, είναι.
1: Στον πρώτο όμιλο δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Μπορεί να προκύψει, αλλά προς το παρόν νομίζω δεν φαίνεται κάποια μια τέτοια προοπτική. Λοιπόν, και 58 είναι η ώρα.
0: Ωραία τα είπαμε.
1: Ναι,
0: να αφήσουμε χώρο, σιγά, αφήσουμε χώρο, γιατί ακολουθεί ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Μενέλαος Σεβαστιάδης θα είναι εδώ στο στούντιο
1: με τον Γιάννη Λαμπύρη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πολύ ωραίο δίδυμο. Για να σας μιλήσουν, γιατί όπως είπαμε, ξεκινάει επιτέλους η Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός σήμερα, Παναθηναϊκός αύριο. Νομίζω ότι θα σας τα αναλύσουν καλύτερα από εμάς.
1: Έχει και EuroCup, έχει
0: βεβαίως,
1: και.
0: Βεβαίως. Άρη σήμερα, πάω αύριο, σε ένα κατάμεστο στο παλατάκι.
1: Που αυτό πιστεύω είναι το κυριότερο. Γιατί εντάξει, η Ευρωλίγκα είναι δεύτερη εβδομάδα. Έχουμε match, έχουμε δει τις ομάδες. Είχαμε και το Super Cup, αλλά νομίζω ότι η μπασκετική. Έτσι, ανυπομονησία συνολικά
0: είναι για τον Άρη και τον Πάουκ.
1: Επειδή
0: και μετά την καινούργια προσθήκη κιόλας που αναμένεται με τον.
1: Εντάξει, του Μωτ και Γιούνας. Ναι, γενικά είναι δύο ομάδες που έχουν φρεσκάρει πολύ το.
0: Και έχουν ανανεώσει και το ενδιαφέρον του κόσμου για την Basket League.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι έπειτα από πάρα πολλά χρόνια το πρωτάθλημα θυμίζει λίγο 90s.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Μενέλαος Σεβαστιάδης, Γιάννης Λαμπύρης, στο άμεσο replay για τις επόμενες δύο ώρες. Καλό υπόλοιπο από εμάς.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, φεύγει ο Σεπτέμβριος, έρχεται η full δράση. Τι έρχεται δηλαδή, έφτασε ήδη η full δράση και είμαστε εδώ, EOKUE Radio, να πάμε μαζί μέχρι τις 4 με το άμεσο replay. Γιάννης Λαμπύρης, Μενέλα, ο Σαβαστιάδης στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσσης, Γιώργος Τσιβγενίδης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εντάξει, ό,τι προλάβουμε λέμε σήμερα σε 2 ώρες, ενώ ότι είναι τόσα πολλά και ακόμα φαντάσου Γιάννη, όχι φαντάσου δηλαδή, δεν έχει αρχίσει basketball, Champions League και FIBA Euro Cup που έχουμε άλλες 5 ομάδες. Οπότε την επόμενη φορά που θα έχει διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκα όπως έχει αυτή την εβδομάδα, δεν θα έχει, ανάσα δεν θα παίρνουμε. Έτσι.
1: Θέλει ναι. Πλέον στο ψυγείο, ξέρεις, μεγάλο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ναι. Είναι αδύνατο. Ακόμα και εμείς, δηλαδή, που είναι η δουλειά μας, αν δεν έχουμε έναν άνθρωπο καλή ώρα να μας στέλνει το πρόγραμμα, είναι αδύνατο. Δηλαδή,
0: και
1: να το βάζουμε.
0: Που να κάτσεις να βγάλεις πρόγραμμα, πάλι μπορεί να ξεχάσεις.
1: Να ξεχάσεις κάποιο. Πάντως, νομίζω με την εικόνα στα 2 Super Cup, επειδή λέμε τα Super Cup ότι είναι λίγο. Ναι. Είναι η πρώτη τίτλη και ότι δεν πολύ ασχολούνται οι ομάδες. Με την εικόνα που είδαμε στο Ευρωπαϊκό και στο Ελληνικό Super Cup, νομίζω είναι και το καλύτερο ορεκτικό για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
0: Καλά, δεδομένα. Σπουδαία παιχνίδια. Είναι 2 εικόνες του Super Cup. Η μία που δεν μας αρέσει, αλλά μην ρίχνουμε ευθύνες, δηλαδή του μη κόσμου. Και δεν είναι μόνο φέτος το Περιστέρι. Και στη Ρόδο να γινόταν πάλι λίγοι θα ήταν. Αλλά έχουμε τις παθογένειες που δεν είναι του μπάσκετ, δεν είναι του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Από εκεί προέρχονται και κάποιοι δεν μπορούν να τις αστυνομεύουν. Γιατί ξέρεις, τώρα βλέπαμε τις ίδιες μέρες Super Cup Ιταλίας, Τουρκίας, Ισπανίας. Ήταν λίγο αλλιώς. Όμως εντάξει, επειδή είναι πραγματικά αξίζει να βλέπεις αυτές τις ομάδες να παίζουν από νωρίς. Νομίζω οι προπονητές είναι οι τελευταίοι που το θέλουν.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά. Σίγουρα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα που είπες, Γιάννη, ότι θα έχουμε φέτος να δούμε εκπληκτικές αναμετρήσεις. Αρχίζει σήμερα το EuroCup, έτσι, η διοργάνωση που για πολλούς είναι υπόθεση Θεσσαλονίκης ή τέλος πάντων μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Σίγουρα και οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Άρης που παίζει σήμερα και ο ΠΑΟΚ αύριο, για να τους πούμε με χρονική σειρά, μπαίνουν με φιλοδοξίες κατάκτησης.
1: Ή ένα τελικό Άρη ΠΑΟΚ.
0: Πιστεύω δεν το πούνε ούτε ναι. Ο Σπανούλης το Τρινκέρι, αλλά κακά τα ψέματα. Με αυτά τα ρόστερ εκεί πάνε. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις εταιρείες τις στοιχηματικές είναι μακράν τα 2 πρώτα φαβορή. Μόνο οι Μπαχτσές Εχίρ είναι κοντά τους.
1: Και νομίζω αν φτάσουν τελικό μπαίνουν και 2 EuroLeague, έτσι, γιατί μπαίνει και ο φιναλής πλέον. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω με την αύξηση των ομάδων.
0: Μπορεί να μπαίνουν και ο 18ος, μπορεί να κάνει 64 ομάδες EuroLeague το χρόνο. Άσε να δούμε.
1: Κάτσε να δούμε, ναι, γιατί η παραμονή
0: έτσι και αλλιώς, δεν πήγε. Τα πρώτα εδώ μας τα είχε πει ο Χρήστος Σταυρόπουλος, θυμάσαι το ότι είναι οριστικό. Έχει EuroLeague διπλή αγωνιστική, αρχίζει. Απόψε με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας. Εντάξει, πρωτάθλημα, αρχίζουν όλα τα πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο, τα ελληνικά, τα πάντα, όλες οι κατηγορίες, γυναίκες, άντρες, GBL, Elite και πάει λέγοντας. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, θα μπούμε στους ρυθμούς. Ωραία είναι αυτοί οι ρυθμοί, ωραία είναι και τα καλοκαίρια με τις μεταγραφές. Έχει μερεμέτια, κάνουν οι ομάδες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρκετές αλλαγές της τελευταίας ώρας. Και γενικά έχουμε πραγματάκια να πούμε σήμερα μέχρι τις 4. Πάντα με καλεσμένους, εκλεκτούς, να μας βοηθάνε στην κουβέντα άνθρωποι, ξέρεις, μέσα από το χώρο που θα τα λένε, τα βλέπουν λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο εξειδικευμένα. Τα είδες πράγματα, τα Super Cup ήσουν εκεί εσύ.
1: Ήμουν εκεί στο Super Cup, ήταν εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν μπορεί να το πεις ακριβώς έτσι, αλλά είναι ένα Super Cup με 2 νικητές κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι κερδισμένος και ο ΠΑΟΚ από τη συνολική παρουσία του στο...
0: Έχω μία ερώτηση, όχι εσωτερική ερώτηση, ναι. Δεν ξέρω, αυτό δεν αφορά στον Τρινκέρι και στην ομάδα του, αφορά στον πάντα ενθουσιώδη κόσμο. Τον Έλληνα φιλάθρο και δει του ΠΑΟΚ που περιμένει χρόνια. Δεν ξέρω μήπως η νίκη επί του, ας πούμε, μισού Παναθηναϊκού ανέβασε για κάποιους πύχη παραπάνω από εκεί που είναι το ρεαλιστικό. Βέβαια, ο Τρικέρι το σημάζεψε, χωρίς να αρνείται τις φιλοδοξίες του, έτσι, του ΠΑΟΚ. Συν το φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ήταν όλος ο αγώνας, έτσι, ήταν 3 δεκάλεπτα. Μια ξεκάθαρη υπεροχή του Ολυμπιακού. Μήπως για τον ΠΑΟΚ μπαίνει μια πίεση, αν και νομίζω και ο Ιταλός είναι πολύ έμπειρος. Οι παίχτες, αυτοί και είναι έμπειροι. Δηλαδή, τώρα όταν έχεις να κουμαντάρει την ομάδα ο Καλάθης, η εμπειρία είναι προσωποποιημένη, φοράει το νούμερό του. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δείξουν οι.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν έρχεται, είναι εδώ. Δηλαδή είναι, δεν είναι εντάξει.
0: Έτοιμο. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι.
1: Λέμε, είναι σε πολύ καλή. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ήδη κοιτάει για παίκτες. Έτσι, ήδη συζητάει και για άλλη.
0: Δεν συζητάει. Περαιτέρω ενίσχυση. Τέλειωσε ο Ματιαγιούνας. Έχει κλείσει. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, λέω νομίζω θα κοιτάξει και για άλλο παίκτη.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια τρέλα
0: δεν
1: τώρα πλέον.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Αφεντικό.
0: Και επειδή αρχίζει το EuroCup και εμείς θα επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε λίγη μουσικά να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα τη βόλτα. Θα μας τα πει ωραία όπως τα λέει πάντα ο Κώστας ο Κούσης και θα συνεχίσουμε με πολύ ενδιαφέρουσες άλλες συνομιλίες.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, αρχίζει το EuroCup. Η Θεσσαλονίκη έχει ξαναέρθει, δεν είναι γενικά στο στερέωμα. Και επειδή αρχίζει σήμερα, γιατί η Ευρωλίγκα άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα, τη λέγαμε
1: και
0: πριν.
1: Και πού αρχίζει, στο Λεμάν, έτσι, που ξυπνάει αναμνήσεις. Στον Άρη και σε
0: εντάξει, εμάς. Αλλά συνολικά τη λέγαμε πριν ότι είναι διοργάνωση της Θεσσαλονίκης. Το θεωρούν και οι ίδιοι και οι στοιχηματικές και οι διοργανωτές. Και εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα από τα καυτά ονόματα της φετινής μεταγραφικής περίοδου. Όχι στο μπάσκετ, στη δημοσιογραφική πιάτη. Θα τον πάντα έγκυρο, ταχύ και αποτελεσματικό Κώστα Κούτσι.
1: Γεια σου Κώστα μου.
2: Νόμιζα θα έλεγε τον Βασίλη το Λιόπουλο.
0: Εντάξει, είσαι το
2: Λιόπουλο. Και λέω τον έχουμε λέω στην άλλη γραμμή.
0: Δεν δάκρυσες.
2: Σίγουρα.
0: Από την πάσα που σου έκανα από την εισαγωγή.
2: Ναι, σίγουρα. Είμαι συγκλονισμένος. Αλλά νόμιζα, λέω, μήπως έχουν κανένα παίκτη, λέω, και δεν εννοεί εμένα.
0: Όχι. Είσαι εσύ. Καλωρίζει Κώστα νέα σου καθήκοντα. Όποια
2: υγεία πάνω απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υγεία, και δεν μιλάω για την επανεκκίνηση των πολύ ωραίων εκπομπών του Basket Plus. Τα οποία ήταν.
2: Α, καλά, εκεί και αν έγινε πάρτι, ναι, σωστά.
0: Ναι,
2: βέβαια. Εντάξει,
0: είναι η αλήθεια ότι το μένουμε μπάσκετ εν μέσω πανδημίας. Ήταν πραγματικά κάτι.
2: Ήταν μια συντροφιά.
0: Όχι συντροφιά. Πρέπει να έχει κάνει. Κοίταξε τώρα, χωρίς να υποτιμάμε κανένα συνάδελφο και κανένα site. Επειδή τώρα είναι πάρα πολλές οι εκπομπές. Πάρα πολλές.
2: Τώρα γίνεται χαμός.
0: Και βλέπεις κάτι νούμερα. Ναι. Δεν παρακολουθούν 150 άνθρωποι, 200. Δεν είναι κακό. Κοιτάμε τη μέρα που γίνονται οι εκπομπές και όχι την επόμενη. Μπορεί να αυξηθούν πάρα πολύ τα νούμερα.
2: Ναι,
0: εκείνοι οι αριθμοί του Basket Plus. Τις ημέρες της πανδημίας, κάτι δεκάδες χιλιάδες, ήταν πραγματικά συντροφιά και ήταν διέξοδος.
2: Και ήταν για κάτι που μας αρέσει, που αγαπάμε και ήταν μια παρέα μπασκετική. Ναι. Όλοι βλέπαν οι μπασκετικοί τότε ο ένας τον άλλον. Ήταν καλό.
0: Λοιπόν, ξανά
1: δύο εισιτήρια για τους τελικούς του EuroCup θα μας βρει. Ναι. Κώστα, να στα πω από νωρίς λίγο, γιατί μετά θα μου πεις ότι στο είπαμε αργά.
2: Παιδιά, θα προσπαθήσω να κάνω κράτηση από τώρα. Ναι, είναι αλήθεια.
0: Αλλά θα έχετε και αυτά εκεί. Κάθε εβδομάδα θα χτυπάνε τηλέφωνα από ξεχασμένους φίλους για τα εντός έδρας μάτς των δύο.
2: Μα ήδη.
1: Είναι sold out, δεν είναι του ΠΑΟΚ, νομίζω είναι sold out.
2: Είναι sold out και του
0: ΠΑΟΚ. Θα είναι τη άλλη εβδομάδα.
2: Και του Άρη είναι sold out. Παιδιά, αυτό που ζούμε τώρα, εντάξει, νομίζω το έχουμε καταγράψει πολλές φορές.
0: Μου λέγανε τα παιδιά, κάτι φίλοι από την Καρδίτσα, από την ομάδα. Ότι με το που άνοιξε μια τομέα 500 εστίρια για την πρεμιέρα για το Καρδίτσα Άρης, για το τομέα για τον Άρη, με ναι. Το που άνοιξε νομίζαν ότι μπλόκαρε γιατί φύγαν τα εστίρια. Άνοιξε ο τομέα χωρίς εστίρια σε 10 λεπτά.
2: Όμως, έπεσε ο σερβερ.
0: Πρέπει να υπάρχει και οι ενδείξεις λένε ότι δεν θα είναι 500 οριοθετημένοι. Ότι θα κατέβουν μιλιούνια για να δουν την ομάδα.
1: Εγώ νομίζω να τα κάνουν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα πια τα μάτς.
2: Και μάλιστα τα 500 εισιτήρια του Άρη ήταν και ψιλοαλμυρά, 30 ευρώ.
0: 30, ναι. Κοίταξε να δεις, και για όλες τις ομάδες, όχι για
2: καλά, εννοείται.
0: Φέτος και οι μικρομεσαίοι θα ξυλωθούν παραπάνω για να σωθούν σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με δύο που πέφτουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θα βγάλουν και παραπάνω και από την τηλεόραση καλή ώρα με το Sky, ο οποίος επένδυε στο προϊόν και επενδύει και σε τρομερούς δημοσιογράφους.
2: Καλωρίζεις
0: Κώστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά θα πάρουν και από τα εισιτήρια παραπάνω. Ναι, για να δεις αυτόν τον Άρη, δεν μπορεί πλέον να πληρώσεις 10. Τι να κάνουμε.
2: Ισχύει. Πράγματι έτσι είναι. Τώρα, αυτό το hype, αυτό έτσι τώρα που λένε και τα νέα παιδιά, αυτές οι μοντέρνοι ορισμοί, τέλος πάντων, οι λέξεις. Αυτό το hype είναι πραγματικά απερίγραπτο, απαράμιλο και συνέχεια ανεβαίνει. Ελπίζω μόνο, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι λίγο ρεαλιστής, παύλα κυνικός και παύλα δικηγόρος του διαβόλου, ελπίζω μόνο με την πρώτη ήττα να μην έχουμε τα γνωστά δείγματα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή γκρίνια.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες. Την έχουμε κάνει και με τον Γιάννη εκτός αέρα και οι δυο μας εκτός αέρα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μουρμούρα, αν χάσει δηλαδή. Πες να πω κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται. Να πάει ο ΠΑΟΚ να χάσει τη Μύκονο, ξέρω εγώ, το Σάββατο.
2: Εντάξει, μπάσκετ την Ερμένη.
0: Λέω κατά τη γνώμη μου ότι είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, δεν είναι και πολύ καλά η Μύκονος από ό,τι φαίνεται. Ότι θα πάει μια τέτοια ήττα θα έχει κλονισμούς. Νομίζω όμως ότι και οι δύο, Κώστα, έχω εισπράξει την εντύπωση ότι είναι καλά θεμελιωμένοι οι οργανισμοί.
2: Ναι, για τέτοια σοκ.
0: Ναι,
2: και για... ναι, για τέτοια σοκ ισχύει. Ναι. Απλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και στα φιλικά, όπου και οι δύο πήγαν πάρα πολύ καλά παιδιά και ανέλπιστα καλά, δηλαδή κάπου ας πούμε προβληματίζεσαι και λες τόσο έτοιμοι, ας πούμε 20 Σεπτεμβρίου και 29 που έχουμε σήμερα κτλ. Ναι, τόσο έτοιμοι. Ακόμα και σε αυτά τα φιλικά, ο τεράστιος Θεσσαλονικιός οπαδός του μπάσκετ λέει, ναι ρε παιδιά, αλλά αν είχαμε ένα πεντάρι, μήπως κτλ. Ναι ρε παιδιά, αλλά ένα τριάρι το θέλουμε, Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή αρχίσαμε από τώρα. Και πέρα βέβαια από τις διαιτησίες τα οποία τα αφήνω ασχολίαστα, έτσι, όπου στον τελικό είχε βάση, αλλά ακόμη και στα φιλικά λέγανε έτσι και μας στηρίζουν έτσι και στην, στο EuroCup, τέλει πάρε τα μέτρα σου, Σιάο, κανόνισε κτλ.
0: Καλά, να σου πω τώρα, επειδή την άρχισε την κουβέντα και είχε βάση, δεν ξέρω αν μιλάς για συνολικά, επειδή έτυχε, ήμουνα εκτός κάπου ταξίδευα και είδα το τελευταίο δεκάλεπτο. Καταθέτω γνώμη ότι του Καλάθι ήταν φάουλ στο Μοντέρο, και ας μην κοιτάμε. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πάμε στη δική σου κουβέντα από το ματς του EuroCup. Ότι ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει. Έβλεπα και εγώ κάτι τέτοιες κουβέντες. Τέλει θωράκισε, Σιάο θωράκισε. Και τέτοια,
2: ναι, Τέλει κανόνισε την επένδυσή σου κτλ. Εντάξει, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο πολλές φορές είναι ευμετάβλητο από ένα σύριγμα και μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, διαθέσεις και συμπεριφορές κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα τοξικό κλίμα κτλ. Βεβαίως, για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονικιώτικη γκρίνια, θέλω να δω πραγματικά και να μετρήσω την ψυχραιμία όλων μας κατά πόσο θα έρθει ένα αναπάντοχο αποτέλεσμα. Μόνο αυτό φοβάμαι, τίποτα άλλο.
0: Καταρχάς, νομίζω ότι θα είναι πολύ λάθος με τις ομάδες που φτιάχνουν να μπουν με σκουπιδάκι στο μυαλό ότι θα μας αδικήσουν και δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Δηλαδή. Και οι δύο είναι διαφορετικοί προπονητές στη μενταλιτέ. Ο Βασίλης είναι πιο απότομος, πιο straight, ο
2: Τριμπερίδης
0: πιο ηθοποιός στις αντιδράσεις του. Είναι η διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Έτσι, πολλοί προπονητές τα αντιμετωπίζουν αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ξέρουν ότι έχουν να διαχειριστούν κάτι που, αν το δουλέψουν αγωνιστικά, σωστά, που σίγουρα το έχουν δουλέψει σωστά, ότι δεν έχει νόημα να του βάλουν λάσπη στο μυαλό από νόημα.
2: Δηλαδή σήμερα, για παράδειγμα, σκέψου, ας πούμε, ότι παίζει στο Λεμάν, ναι, που είναι μια από αυτές που εγώ δεν τις πάω καθόλου, κλασική γαλλική ομάδα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Που πες, ας πούμε, ότι χάνεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα... Δηλαδή, μετά θα έχουμε, ναι, σας είπαμε ότι δεν πήραμε τριάρι, ναι, και στα rebound μας κάνανε πλάκα, και ο Μπίρτς είναι μεγάλος και τα λοιπά.
1: Και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ναι, και ήθελε και κάτι αυτά, καλύτερο στη θέση.
2: Γιατί δεν πήγε ο Γιώβιτς με την αποστολή, δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε την μπάλα και τέτοια. Τα γνωστά.
0: Λοιπόν, το σίγουρο είναι... Το Λεμάν Άρης, ναι, άνοιξα για να κάνουμε πλάκα, άνοιξα να δω τους διαιτητές, έτσι για να πω χαβαλέ, όμως κόλλησα σε κάτι άλλο. Ότι ναι, τέσσερις φορές που έχουν βρεθεί έχει νικήσει και τις τέσσερις η Λεμάν. Άρα πάει να σπάσει
1: πάνω. Όχι, είχε νικήσει και ο Άρης.
0: Result λέει εδώ 4-0. Last four games.
1: Last four games, ναι, ναι, γιατί έχει νικήσει. Στην πορεία το προς το κόρα της, στον ημιτελικό, είχε περάσει το 85.
0: Εντάξει, Γιάννη, κάτσε. Περάσει, εδώ, ναι. Έχει αναλλάξει κανονισμοί του μπάσκετ. Ναι. Έχει μπει παρκέ στα γήπεδα.
2: Έχει μπει σε πράσινο πλακάκι παίζαμε τότε. Έτσι, ήμουνα.
0: Το 10 και το 11 έχουν παίξει.
1: Είναι 10, στον 10, στο δρόμο προς τα ημιτελικά του κόρατ.
0: Ναι, τέσσερις φορές. Οπότε δεν λέω τους διαιτητές, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας. Πρέπει να είναι καινούργοι αυτοί. Τους είδα δηλαδή ποιοι είναι. Μπίτνερ, Πέρ, Λουκώτη. Για πες πώς έχει πάει ο Άρης.
2: Τώρα, ο Άρης. Έχει βέβαια κάποια ζητηματάκια επί του αγωνιστικού, όχι τρελά όμως. Ο Γιώβιτς έμεινε πίσω, γιατί ο Σπανούλης θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να τον ρισκάρει.
0: Ναι.
2: Δεν ακόμα στο 100%. Έμεινε πίσω ο Τανούλης, που ξέρουμε ότι έχει το παιδί σοβαρό τραυματισμό. Ο Πουλιανίτης, ο οποίος μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις, έχει θλάσει, είχε θλάσει. Θα είναι έτοιμος αργότερα, δεν ξέρω μήπως τον κρατάνε για την καρδίτσα. Γιατί τώρα ξέρεις και το ελληνικό πρωτάθλημα με την Ευρώπη τώρα θα γίνεται rotation.
0: Βέβαια, yes. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είδε τι έκανε, τι ήταν αυτό, ήταν δύο κινήσεις ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Δύο κινήσεις για την Ελλάδα, πράγμα.
0: Πάπας και Ντάνστον για Ελλάδα κινήσεις.
1: Και ξέρεις, είπα χθες ότι έκανε ο Ολυμπιακός μεταγραφή αεροδρομίου και έψαχνε ένας φίλος να δει ποιον έφερε. Και λέω απλά επεμφανίστηκε στο αεροδρόμιο ο Ντάνστον, δεν είναι. Αλλά ήταν.
2: Σωστό. Λοιπόν, αυτά επί του αγωνιστικού. Η ομάδα πέταξε χθες, έχει μαζί της και φιλάθλους οι οποίοι ταξίδεψαν με το τσάρτερ. Τους πετύχαμε ενώ εμείς γυρνούσαμε από την Αθήνα από το Περιλάλι στο Super Cup. Πετύχαμε την αποστολή του Άρη που έφευγε για τη Γαλλία. Καλό το κλίμα. Εντάξει, ο Άρης είναι, είπαμε, μια ομάδα που χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει. Η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Η Λεμάν είναι μια, όπως είπα, κλασική αχώνευτη γαλλική ομάδα. Αχώνευτη τώρα. Αυτοί τρέχουν, πηδάνε, κουτρουβαλίζονται, κυνηγάνε κάθε μπάλα. Σε κάθε άστοχο σου του βλέπεις πέντε μαύρους να πηδάνε πάνω από το στεφάνι. Και όταν λέω μαύρους, εννοώ ότι καταλάβατε.
0: Όχι, άσε, διευκρίνησε το, γιατί πάνε μας βγάλουν και ρατσιστές.
2: Ναι, το διευκρινίζω λοιπόν.
0: Το αθλητικό αυτό.
2: Το αθλητικό, ναι, το αθλητικό. Και τα λοιπά, και λευκούς αν θες. Οπότε το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πρεμιέρα, είναι εκτός έδρας. Οπότε τι άλλο να πεις, ας πούμε, για να δείξεις την δυσκολία του παιχνιδιού και του εγχειρήματος, αλλά και να αναδείξεις μετά σε περίπτωση νίκης το θετικό του αποτελέσματος, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι πήγα κέρδισα μέσα στην Ιγκοκέα Αλεξάνδροβιτς, που είναι και καλή φέτος, τέλος πάντων. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλώσεις. Εννοείται ότι έχω μεγάλες προσδοκίες ο Τολιόπουλος, ότι είμαστε προετοιμασμένοι ως Πανούλης, έχουμε υψηλούς στόχους ο Μποχωρίδης, ο προπονητής της Λεμάν, ο Γκιγιόν Βιζάντ, πηγή κινήτρου η αναμέτρηση με τον Άρη, φιλόδοξο σύλλογος στη διοργάνωση, εντάξει, προετοιμάζει τον εαυτό του, λογικό, ο Αζινσά, ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός από τους Γάλλους, γιατί είναι και στην Εθνική, ο Μέλβιν Αζινσά, είναι ξάδερφος του ψηλού. Ναι. Του Αζινσά, από ό,τι μάθαμε, γιατί νόμιζα, λέω, πώς είναι κανένας γιος αυτός, περάσαν τόσα χρόνια κτλ. Αλλά είναι ξάδερφος του Αζινσά, του ψηλού, που έχει παίξει και στο NBA και στην Εθνική. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, κλασικές δηλώσεις, τα κλισέ κτλ. Οπότε.
0: Το τέτοιο, αυτός ο δικός μας, δεν είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ που έπαιρνε στο Μαρούσι, δεν είναι.
2: Ο Τζόρνταν Κίνγκ, ναι, πράγματι, είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το Τζάμπολ είναι σε 9 σήμερα. Και να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, τώρα παρενθετικά εδώ, από ό,τι κάνω έτσι ένα γύρισμα στο ρεπορτάζ,
0: ναι, ναι.
2: Έχουμε μια επέτειο για τον Γκάλι σήμερα. Σήμερα κρέμασε.
0: Ήταν τη μέρα που αποχώρησε.
2: Ναι, κρεμάει τη φανέλα του σε ηλικία 38 ετών. Ναι. Σημαντικό και αυτό το ορόσημο το σημερινό. Να πούμε ότι στον όμιλο του Άρη επίσης σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη. Είναι το Χαπόελ Ιερουσαλήμ με την Ροστόκ από τη Γερμανία, Sea Wolves. Τώρα στο Ροστόκ, τι Sea Wolves, δηλαδή θαλάσσιοι ελέφαντες υπάρχουν στο Ροστόκ, είναι λιμάνι, αλλά εντάξει.
0: Στις
2: 8.
0: Θαλασσόλικοι, ναι.
2: Ναι, στις 8 το...
0: Βράδυ νομίζω παίζει η Τζερούσαλιμ ακόμα,
2: Ναι, η οποία θεωρείται μέσα στα 4 φαβορί,
0: Ναι, πήρε και το λόγο. Η Μπαχτές, η Τζερούσαλιμ και η
1: Ναι. Μπορεί να πάει, λέει, στην Κύπρο, να ζητήσει να πάει Κύπρο και αυτή, έτσι, όπως
2: πήρε το Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι, πολύ μεγάλη.
2: Χτύπησε ο καλός ο Χάρπερ, νομίζω είναι τραυματίας ο Τζάροντ Χάρπερ. Τέλος πάντων, δύο παιχνίδια σήμερα. Αύριο για τον όμιλο του Άρη, Ρίγα Ζέλη Τορτόνα. Και Ρίγα Ζέλη έπαιξε ο Ρακλής μαζί της πέρσι στο EMBL.
0: Ναι.
2: Και η Τορτόνα είναι η Ιταλική. Η Μπούργος η Ισπανική με την Τζεντεβίτα. Είναι τα δύο παιχνίδια αύριο που ολοκληρώνουν τον πρώτο όμιλο στον οποίο μετέχει ο Άρης στο Eurocup. Είπαμε με πλούσιες προσδοκίες.
0: Και αύριο είναι η μέρα που κάνει την πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα.
2: Αύριο έχουμε ματσάρα ΠΑΟΚ Μανρέσα sold out, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, εκεί και αν υπάρχει δίψα και τα λοιπά, και λογικό νομίζω, γιατί η ομάδα του Τρινκέρι έδειξε ότι πράγματι είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο. Είπαμε, δεν ξέρω αν προβληματίζονται που είναι τόσο νωρίς, τόσο σύντομα και τα λοιπά, αλλά έδειξε ότι πράγματι στέκεται, έτσι, και με τον Παναθηναϊκό μία τον κέρδισε, μία τον ζόρισε, και με τον Ολυμπιακό τον ζόρισε και κάτι παραπάνω. Και
1: έχοντας τελειώσει σχεδόν μεσάνυχτα την παραμονή, έτσι, δηλαδή ότι έπαιξε με τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος, ήταν πολύ σημαντικό.
2: Είναι και αυτό, Γιάννη, λίγη το σημείο
1: στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό τον έπαιξε 4,5.
1: Τελείωσε έκανε και συντήρηση ουσιαστικά, τον βοήθησε η εικόνα του αγώνα σε σχέση με τον άλλο.
2: Σωστά, τελείωσε 6,5, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ματσάρα το βράδυ και δεν έκανε και ιδιαίτερο rotation, έτσι. Κέρδισε στο τέλος τον Παναθηναϊκό στο σούτ του Οσμάν. Και με τον Ολυμπιακό έπαιξε μέχρι τέλους με όλους. Οπότε υπάρχει και αυτός ο φόρτος, ας πούμε, που πρέπει να έχουμε δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με μια επίσης. Με μια επίσης αχώνευτη ομάδα υπό την έννοια της χώρας από την οποία προέρχεται.
0: Το ίδιο στυλ σχεδόν αυτό που έλεγες πριν.
2: Λίγο πιο μπασκετική είναι η Ισπανή, πιο εκνευριστική.
0: Ναι.
2: Γυρίζουν πιο πολύ την μπάλα, μιλάνε πιο πολύ. Πιο πολύ τρίποντο και τα λοιπά, αλλά ναι, είναι από τις αγαπημένες μου χώρες η Ισπανία, γι' αυτό και το σημειώνω. Δεν είναι το υπερφόβητρο, έτσι, δηλαδή η υπερομάδα, το μεγαθύριο Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, Ρεάλ, Μάλαγα κτλ. Είναι όμως μια ομάδα
0: που. Δεν πέταμα σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, παίζει Ευρώπη. Τώρα, ό,τι και να λέμε, παίζει Ευρώπη, είναι ισπανική ομάδα. Έρχεται εδώ.
1: Το σίγουρο θα είναι απολαυστικές συνεντεύξεις τύπου του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Θα έχετε.
2: Αυτό είναι σίγουρο με τον Ατακαδόρο, το δικό μας τον κύριο Τρινκέρι.
1: Δηλαδή περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο απόλαυση στο Περιστέρι. Φαντάζω τι θα γίνει σε όλη τη σεζόν τώρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Πράγματι. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο unfair ο Αντρέα στην όλη κατάσταση. Ναι. Έχω λίγο δηλαδή έτσι μια κίτρινη κάρτα έτοιμη, μια διαφωνία. Γιατί και δεν είναι σωστό να απευθύνεις στους δημοσιογράφους να τους ζητάς τη γνώμη τους για τη διαιτησία. Εμείς ρωτάμε σωστό, για να μάθει το κοινό την άποψή σου, γιατί εσύ είσαι ο θεσμικός φορέας, είσαι ο προπονητής, εκπροσωπείς την ομάδα, μπορείς να βγάλεις την γνώμη σου για τη διαιτησία και τη δυσορία σου αν θέλεις με το δικό σου τρόπο. Δεν απαραίτητο να ρίχνεις σε μένα την ευθύνη να πω εγώ ότι η διαιτησία είναι κακή, έτσι, για να μην πεις εσύ ή αν θες να το εκφράσεις κάπως διαφορετικά. Ούτε είμαι εγώ υποχρεωμένος να ξέρω ότι εσύ θεωρείς ότι έχασες από τη διαιτησία για να σε ρωτήσω αυτό πρώτο και να μου λες δεν είναι η ερώτηση αυτή που περίμενα από σένα, είσαι ντεφορμέ να μου λες στον αέρα, yeah. Όπως είπε στον συνάδελφο στη flash interview μετά τον αγώνα.
0: Εντάξει, έχει κάνει και...
2: τα λέει, ναι, αυτά τα λέει.
0: Έχει το
2: δικό του. Έχει το δικό του. Έχει παρουσιάσει πάντως κάτι πολύ καλό.
0: Άλλο το προπονητικό. Άλλο ναι. Και δεν είναι δύσκολο το μαγαζί για πολλά αστεία.
2: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα,
0: αν πάμε στον Γιάννη την τέτοια, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χρονιά με τις ατάκες.
2: Ακριβώς. Έχουμε τώρα το θέμα του Μοτεγιούνας. Έτσι, ο Πάου κάνει και μεταγραφή εκτός από αγώνα αύριο. Και σημαντική μεταγραφή, είναι ένας παίκτης πολύ γνωστός, ευρωλιγκάτος. Δεν ξέρω τι λένε για τα χρόνια του, για το ρόλο του, για τα κιλά του, για το οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι πανέξυπνος, έτσι.
2: Είναι ένας ψηλός μπάσκετ, έτσι, που αυτό ίσως χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ. Ο Μωρούγιο ωραίος, φιλότιμος, επιδούσε, έκοβε, έτρεχε κτλ. Αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα έτσι όπως παίζει, για να ανοίξει κι άλλο το γήπεδο, θέλει μπάσκετ και μέσα στη ρακέτα. Κάποιον που δηλαδή που να μπορεί να κάνει προσποιήσεις, να πετάει την μπάλα έξω, να τελειώνει φάσεις, να απασχολεί με λίγα λόγια και την άμυνα εκεί. Και να μην περιμένουν ότι θα την πετάξει έξω έτσι κι αλλιώς, όπως έκανε ο Μωρούγι. Οπότε είναι μια σημαντική μεταγραφή. Η ετοιμότητά του θα τη δούμε. Έτσι. Και αναμένεται κιόλας και αναμένεται οι ανακοινώσεις. 500 χιλιάρικα λένε ότι θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ το deal αυτό με το Μοτεγιούνας.
0: Εντάξει, είναι παίκτης Ευρωλίγκας, έτσι. Τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
2: Καλά, εννοείται. Άλλο... 50 το μήνα. 50 ναι, το μήνα. Ναι, δεν είναι άσχημα.
0: Όχι, δεν είναι άσχημα, αλλά δεν είναι και κάτι παράλογο για αυτό τον παίκτη.
2: Ναι, έτσι. Είναι παίκτης που έχει το βιογραφικό.
0: Α, και εγώ τον γουστάρω αυτού του έξυπνου ψηλού πάντα μου αρέσανε. Που θα κάνει την προσπάθεια. Αυτό που έλεγε στην προσπάθεια. Θα βγάλει έξω, θα βγάλει.
2: Ναι, θα απασχολήσει καταρχήν 2 και 3. Θα πάνε πάνω του.
0: Είναι το μάτι γυαλίζει.
2: Όταν την πάρει την μπάλα αυτός με στη ρακέτα θα πάνε πάνω του βοήθειες. Οπότε θα ανοίξει το χώρο για τον Οσμάν να κάνει τον drive να σουτάρει. Θα ανοίξει το χώρο ξέρω εγώ, για τον Φώστερ να σουτάρει τρίποντο. Τώρα, η Μανρέσα, Diego Ocampo είναι ο προπονητής. Δεν παίζει ο Τίμι Άλεν, ο οποίος είναι ο γνωστός μας από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχασε από την Bilbao 107-92, μεγάλη διαφορά. Σε αυτό δεν έπαιξε ο Τίμι Άλεν. Και ο Ριόλα, ο οποίος είναι ένας από τους γνωστούς Ισπανούς, έτσι, χτύπησε και ο Μπενίτες, ένας άλλος βασικός παίκτης. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος αυτός για τον αυριανό αγώνα.
0: Θα τα πεις και αύριο.
2: Ναι, υπενθυμίζω ότι είναι sold out το παιχνίδι ήδη, καταλαβαίνεις τι θα γίνει αύριο στο Παλατάκι.
1: Τελειώσαν οι μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, Κώστα?
2: Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί έτσι όπως πάει ο ρυθμός, δεν μπορώ να πω ότι τελειώσανε.
1: Εγώ πιστεύω είναι ανοιχτό. Δηλαδή μένει ένα ανοιχτό παράθυρο. Όχι εντάξει, παράθυρο για κάποια θέση. Εννοώ ότι
2: εδώ λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Χεζόνια τον Νοέμβριο. Θα πάρει το Χεζόνια. Έχει κλείσει τον Ντόρσεϊ. Έχει κλείσει τον Ντόρσεϊ. Θα πάρει το Χεζόνια και κυνηγάει τον Σρέντερ. Αυτά είναι τα σενάρια τα τρελά που ακούμε εδώ.
0: Αυτά είναι.
2: Θεσσαλονικά, ρολέ, εκεί που λέγαμε αν θα μείνει.
0: Το πιο τρελό είναι ότι από όλα αυτά τα ακούμε, αλλά όλοι κρατάνε μια πισινή ότι κάτι μπορεί και να το δούμε.
1: Μπορεί ένα από αυτό να βγει, σου λέει, άσε, μην πούμε τίποτα.
2: Ναι, άσε, Τώρα εγώ τι να κράξω εγώ τι λένε ότι θα κλείσει τον Ντόρσεϊ, αφού μπορεί να τον πάρει άμα θέλει.
0: Αυτό σου λέω ότι τα ακούμε και όλοι λένε ότι μπορεί κάτι να γίνει. Ναι. Όχι όλα, αλλά κάτι ότι μπορεί να γίνει. Μάλιστα.
2: Δηλαδή περίμενε κανείς να πάρει τον Οσμάν με 9 εκατομμύρια και να πληρώσει και τον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια.
1: Και με συμβόλαιο, έτσι.
2: Και με συμβόλαιο σε ομάδα. Να τον βγάλει δηλαδή από πού, από τον Παναθηναϊκό, όχι από τον Πρωτεύουλα. Λοιπόν, άρα κρατάμε μικρό καλάθι και παράλληλα το καλάθι που κρατάμε καμιά φορά μπορεί να μεγαλώσει από μόνο του ξαφνικά.
0: Σωστό.
2: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, είναι ένα διήμερο πάντως σήμερα και αύριο δυνατό μπασκετομανικό.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Ναι.
0: Και είναι δυνατό και μπασκετομανικό.
2: Ναι, γενικά γιατί έχουμε και Ευρωλίγκες και τα λοιπά και πρεμιέρα πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Οπότε να πούμε καλή χρονιά, ας πούμε, γιατί ξεκινάμε τώρα Οκτώβριος.
0: Να είσαι καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τιμή μας που βρήκες λίγο χρόνο και για μας. Και θα τα πούμε, γεια σου Κώστα.
2: Έγινε παιδιά, γεια σου.
1: Αν έχει μεταγραφεί ο ΠΑΟΚ μας ξαναπαίρνεις, θα μας τον
2: έρθει. Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Πω, είδες και η playlist, Γιάννη, έχει ζωντανέψει τώρα εδώ, μπήκαμε στους ρυθμούς. Λοιπόν, αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη, η οποία έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολεί πάρα πολύ φέτος, ακόμα περισσότερο, πάντα μας απασχολούσε, και επιστρέφουμε σε μια συνολική εκτίμηση των όσων έρχονται, όσων έχουν αρχίσει και όσων έχουμε δει, με την αιχμηρή ματιά του coach Μάριου Μπατή, ο οποίος παρατηρεί την επικαιρότητα, βλέπει φιλικά, βλέπει επίσημα και θα μας βοηθήσει να τα πιάσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε και καλή για σεζόν, χρόνο, έτσι. Καλή σεζόν, να μπασκετική. Να ευχηθούμε και σύντομα σε κάποιο πάγκο στο Μάριο, ο οποίος είναι στην αναμονή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε μια μάλλον αυτονόητη διαπίστωση. Αλλά εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι συμφωνούν. Βλέπεις ότι έρχεται το καλύτερο πρωτάθλημα, μιλώντας για την GBL, 20ετίας, άντε να πούμε 10 σίγουρα και ίσως και περισσότερα χρόνια.
1: Εντάξει, έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Τώρα βλέπουμε και τον ΠΑΟ και τον Άρη, αλλά και την ΑΕΚ να προσπαθήσει να ακολουθήσει. Σίγουρα θα έχουμε ένα ανεβασμένο προϊόν σε θέμα budget και σε θέμα roster. Τώρα, για να γίνει το πιο ανταγωνιστικό, πρέπει να το δούμε κιόλας. Γιατί νομίζω και πέρσι ήταν αρκετά ανταγωνιστικό και πρόπερσι ήταν ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν οι υπόλοιπες ομάδες να ακολουθήσουν αυτές τις 5 πρώτες ομάδες που είπα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΑΕΚ, που θα κρίνει και αυτό πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το πρωτάθλημα που θα έρθει.
0: Να κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα σχετικά με τις πιο πρόσφατες εικόνες. Είδαμε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ να νικάει τον ελιπέστατο Παναθηναϊκό και να κοντράρει έστω στο τελευταίο δεκάλεπτο τον Ολυμπιακό. Η εκτίμησή σου είναι ότι αυτή είναι μια πραγματική εικόνα, το τι εννοώ, προφανώς και αυτά που είδαμε ήταν πραγματικά, αλλά όταν μπουν σε ρυθμό οι δύο ομάδες που έχουν τεράστια, ακόμα πολύ μεγάλες διαφορές στα budget, άρα και στο βάθος, θα παραμένουν οι δύο που θα μπορούν να ορίσουν τις τύχες ή όλα είναι ανοιχτά?
1: Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα παρουσιαστεί μια ομάδα είναι από ποια παιχνίδια που έρχονται στην Ευρωλίγκα, ποιους τραυματισμούς θα έρθουν. Σίγουρα ο ΠΑΟ και ο Άρης θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αλλά πρέπει να δούμε και σε ποια περίοδο θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή του ΠΑΟ Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και Άρη και τέτοια, και του Παναθηναϊκού Άρη, να μην λέμε μόνο για τον ΠΑΟ.
0: Ναι, επειδή ήταν το πρώτο, η πρόσφατη εικόνα. Ναι.
1: Και νομίζω θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από τι θα έρχονται. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια διπλή αγωνιστική ή ο Παναθηναϊκός από μια διπλή αγωνιστική, και είδαμε πέρσι ότι υπήρχαν κάποια ξαφνική και ήρθε το ρόστερ κάπως, ήταν δύσκολο το ρόστερ να σχηματιστεί. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Βέβαια, σε αυτό που θέλω να σταθώ εγώ όσον αφορά τον ΠΑΟ και τον Άρη, είναι ότι παρότι σίγουρα η στελέχωση του ρόστερ είναι φοβερή και αξιοθαύμαστη, αυτό που έχει αλλάξει είναι η νοοτροπία. Και η νοοτροπία που έχουν δώσει οι δύο προπονητές, ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι, έτσι ώστε να κοιτάνε τις ομάδες αυτές στα μάτια. Γιατί είδαμε τον ΠΑΟ, είδαμε στο Super Cup, ότι δεν είχε φόβο. Και αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είχε φόβο εναντίον του Ολυμπιακού ούτε εναντίον του Παναθηναϊκού.
2: Και δεν είχε μάλιστα φόβο. Μάρια, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχοντας παίξει με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό μια εβδομάδα πριν, άρα ήταν και ψηλιασμένοι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δει τον ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά έπαιξε το ίδιο και το ίδιο ανταγωνιστικά πάλι. Δεν ήτανε...
1: Ναι, πραγματικά γι' αυτό λέω ότι η νοοτροπία που πάνε να περάσουν δύο προπονητές, δύο προπονητές Ευρωλίγκα βέβαια και οι δύο, είναι αυτοί που πρέπει έτσι ώστε για να σπρώξουν τις ομάδες τους όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι, τώρα είπαμε το αν οι δύο φρέσκοι σε φιλοδοξίες μπορούν να κοντράρουν τις δύο παραδοσιακές δυνάμεις. Μία ερώτηση σχεδόν αντίστροφη. Το ίδιο που είπες ανάλογα με το πρόγραμμα μπορεί να ισχύει και για το αν αυτοί οι δύο μπορεί να πάθουν κάποια ζημιά από το δεύτερο γκρουπ ομάδων κάτω από την έκτη θέση, γιατί θεωρητικά λες ότι είναι αχτύπητη για ομάδες που πέρσι τους νικούσαν, αλλά μπορεί πάει και αυτή ερχόμενη από δύσκολη εβδομάδα στο Eurocup, ταξίδι εκείνα.
1: Δύσκολο, δεν νομίζω, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία ήττα και δεν θα δούμε νομίζω τα στραβοπατήματα αυτά του Παναθηναϊκού, γιατί σίγουρα τους πληγώσανε και τους πήραξαν αυτές οι ήττες και το δάμε στην τελική κατάταξη. Αλλά νομίζω τώρα πια και με την έλευση, εντάξει, ο coach Μπαρτζόκας συνεχίζει, έχει φτιάξει ένα κορμό δικό του και μια δικιά του νοοτροπία στην ομάδα, και με την έλευση του coach Ομπράντοβιτς, νομίζω αυτά όλα θα αλλάξουν, παιχνίδια εύκολα, διάφορα. Ακόμα βλέπουμε, παρότι τις απουσίες του Παναθηναϊκού, βλέπουμε πόσο πιο ψηλά ενεργειακά παίζει το παιχνίδι, και βέβαια ότι υπάρχει μια σταθερά, ότι ξεκινάει το δικό κομμάτι πια, κάτι που δεν υπήρχε στη διαντιμετώπιση με την περσινή ομάδα.
0: Τώρα, αφήνοντας λίγο τα εντός, που νομίζω είναι μια αρκετά ξεκάθαρη προσέγγιση, να πάμε στην Ευρωλίγκα, γιατί αναγκαστικά θα μιλήσουμε λίγο και για το έως πολύ και για το EuroCup. Στην Ευρωλίγκα ξαναζούμε ένα σενάριο που ακούστηκε και πέρσι, ότι οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκινάνε προβάλλοντας ως φαβόροι, έχοντας δει και τις κινήσεις αλλά και τις πρώτες εικόνες των λοιπών ομάδων. Τι εκτιμάς, πρώτον αν ισχύει, και δεύτερον ποιους άλλους θα έβαζες στο γκρουπ των πολύ ισχυρών?
1: Καλά, σίγουρα ισχύει. Όσο και να λέμε ότι πολλές φορές ότι τα budget δεν παίζουν ρόλο, πραγματικά παίζουν ρόλο στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι σίγουρα διεκδικητές της Ευρωλίγκα της φετινής. Νομίζω η εικόνα της τετράδας, πεντάδας ας πούμε, δεν θα αλλάξει τόσο πολύ. Μην πω και εξάδας. Δηλαδή, νομίζω η Ρεάλ εύκολα δύσκολα θα βρίσκεται εκεί. Η Φενέρ το ίδιο θα βρίσκεται μέσα και την πεντάδα. Φέτος πιστεύω ότι αν κάποια νέα ομάδα βρεθεί μέσα σε αυτό το γκρουπ των πέντε ομάδων, θα είναι η Ντουμπάι. Νομίζω έχει κάνει
0: αυτούς, ναι, είναι μια ομάδα που συζητείται πολύ, τη θεωρούν έτσι, και άλλοι δεν την πιστεύουν, άρα είστε στους υπέρεση έτσι.
1: Ναι, νομίζω έχει γίνει σωστές επενδύσεις. Σίγουρα έκανα και αυτή ένα βαθύ ρο, μεγάλο και βαθύ ρόστερ με έμπειρους παίχτες που έχουν παίξει σε Final Four. Και βέβαια υπάρχει και σταθερά του Πασκουάλ, έτσι, όσο και πολύ καλός προπονητής και ο κύριος Γκόλεμας και ο Σέκουλης που έκλεισε τη χρονιά, νομίζω ότι ο Πασκουάλ όλοι τον αποδέχονται ως ένα από τους καλύτερους προπονητές της Ευρωλίγκα. Και για την εξάδα νομίζω θα είναι και η Ζαλγκίρις πάλι, που παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Είναι μια ομάδα που έχοντας ως κάστρο την έδρα της, πολύ δύσκολα περάσει από εκεί πέρα, και νομίζω μαζεύει νίκες έτσι ώστε να την κάνουν να φτάσουν σίγουρα στην οκτάδα, και από εκεί και πέρα με κάποιες καλές εμφανίσεις εκτός έδρας θα πλασαριστεί νομίζω σε 6 θέσεις, νομίζω και 6-7 πρώτες θέσεις.
0: Μάλιστα, νομίζω είναι και πολύ σημαντική προσθήκη μιας κλάσης παίχτη με όλα και όχι μόνο μπασκετικά σαν του Βαλαντσιούνας, έτσι, ότι δίνει πράγματα και παραπάνω, ανεβάζει το βάρος της φανέλας, ξέρω πώς να το πω τώρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, και το πρεστίζ κιόλας, αλλά και είναι μια οντότητα, είναι ένας παίχτης που διαφοροποιεί αρκετά το παιχνίδι της από πέρσι. Το διαφοροποιεί γιατί του δίνει μια οντότητα μέσα στο καλάθι, κάτι που δεν υπήρχε πέρσι, και νομίζω μαζί με τον Μιλουτίνοφ νομίζω είναι οι καλύτεροι παίχτες.
2: Θα ήταν ωραία να βλέπαμε αυτή την κόντρα, δηλαδή την περιμένανε νομίζω και με Σακίλη στην εξέδρα, έτσι Σακίλη στην εξέδρα και μέσα να παίζει ο Μιλουτίνοφ με τον Βαλαντσιούνας. Αλλά
1: είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχουν αυτή η Ευρωλίγκα, είναι λίγο βίαιοι όλοι οι προπονητές, παραπονιούνται, ναι, με το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα και πόσο σκληρό είναι για τους παίχτες. Αλλά γι' αυτό κιόλας όλες οι ομάδες, αν είδαμε φέτος όλες οι ομάδες είναι σοβαρές, αλλά οι πολύ καλές ομάδες στήσαν τα ρόστερ τους με βάθος. Άμα κοιτάξουμε τα ρόστερ των 8-9 ομάδων, είναι 18 παίχτες, 17-19,
0: ναι, ναι,
1: με πολύ βάθος. Μπορεί να είναι και 3 και 4 παίχτες. 3 παίχτες σε κάθε θέση, ας πούμε.
2: Πάνε οι 12-15 παλιά, δεν βγαίνει, δεν είναι μόνο, δηλαδή, είναι και τα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, κοιτάζοντας τα ρόστερ, ας πούμε, η Μπεσίκτας έχει ένα έτσι μικρό rotation στο roster της. Ποια άλλη ομάδα, νομίζω η Μπολόνια. Όλες οι άλλες ομάδες είναι, ας πούμε βλέπουμε τη Χάπουελ, βέβαια έχει άλλη βλέψη, βέβαια να κάνει δύο ομάδες, να μπορεί να παίξει μια ομάδα στο
0: πρωτάθλημα,
1: στο πρωτάθλημα της Ζαλή και μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αλλά ακόμα και η ΕΦΕΣ φέτος έχει 19 παίχτες roster, νομίζω. Έχουν στοχεύσει στο βάθος.
2: Μα και είδαμε και τον Ολυμπιακό τώρα να κρατάει τους δύο παίκτες που ήταν το καλοκαίρι και συμπλήρωναν τις προπονήσεις. Παλαιοί παίκτες είχαν περάσει ξανά από την ομάδα, ακριβώς για να έχει Όσο βέβαια, το Ολυμπιακός, δεν θα είναι.
1: Βέβαια, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος αυτό το κομμάτι, γιατί θυμόμαστε όλοι όσοι πριν 2-3 χρόνια έχει φτιάξει πάλι ένα ρόστερ 18 παιχτών, 19 και όλοι λέγανε τι το κάνει τόσο βαθύ ρόστερ, και όμως λέγανε, όπως είχε πει και ο κόουτς Μπαρτζόκας τότε, ότι είναι τόσο σκληρό το πρωτάθλημα που χρειάζονται αυτοί οι παίκτες που πραγματικά χρειάζονται το τέλος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μια χρονιά έχασε, είτε έμεινε χωρίς ψηλό.
2: Ακριβώς.
0: Να σου πω και γιατί, επειδή δεν μπορούμε πλέον φέτος να παίρνουμε αψήφιστα το EuroCup με αυτή την πανδεσία στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε και πριν συζητούσαμε με τον Κώστα τον Κούση ότι δεν είναι καν κοινό μυστικό, δεν υπάρχει λέξη μυστικό, ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θεωρούνται φαβοροί, έστω και αν δεν έχουμε σαφή δείγματα, γιατί σήμερα αρχίζει η διοργάνωση και από τους άλλους. Τα ρόστερ, όπως τα έχεις δει μια πρώτη ματιά, δικαιολογούν μια τέτοια προσδοκία.
1: Έτσι, και οι δύο ομάδες έχουν χτιστεί για να είναι διεκδικητές του EuroCup. Έτσι, έχουν καθαρό στόχο του χρόνου, του παραχρόνου, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, να βρίσκονται στην Ευρωλίγκα. Όλοι και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟ και ο Άρης, έχει νομίζω από 3-4 παίχτες, εν δυνάμει παίχτες Ευρωλίγκα. Που έχουν άρωμα. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ έκανε βέβαια την υπέρβαση με τον Οσμάν, γιατί ο Οσμάν είναι μέσα στα καλύτερα 2-3 άρια της Ευρωλίγκα. Νομίζω είναι δύο ομάδες που θα είναι σίγουρα μέσα στις καλύτερες 4, και νομίζω και η Μπαξεσιχύρ έχει κάνει ένα ανάλογο.
0: Ναι, φαίνεται και αυτή ότι
1: χτίσιμο, πολύ καλή ομάδα, και αυτή νομίζω θα είναι και αυτή μέσα διεκδικητές.
0: Ωραία, κύριε Γιάννη, έχουμε κάτι που το αφήσαμε, δεν νομίζω.
2: Όχι, έχουμε και BCL όλα. Μετά, έχουμε χάσει τον μπούσουλα πλέον. Ακόμα και για μας που χαιρόμαστε να βλέπουμε παιχνίδια, πλέον δεν προλαβαίνουμε. Λέμε τι χάσαμε, ποιο δεν έχουμε γράψει, προαγγελία, τι...
1: Εντάξει, νομίζω έχουμε 10 ομάδες, νομίζω, όμως, ευρωπαϊκές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω όλοι να πάνε...
2: Γράψει, προαγγελία, τι...
1: Εντάξει, νομίζω έχουμε 10 ομάδες, νομίζω, όμως, ευρωπαϊκές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω όλοι να πάνε...

0: η ομάδα στο τέλος. Είτε...
1: Βέβαια, αν κοιτάξουμε, ας πούμε, τη στόχευση κάθε ομάδας, τι σε τραβάει, η φιλοδοξία σε τραβάει. Δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Άρα, για να συντηρήσουμε, διατηρήσουμε μια ομάδα, κάποιο στόχο πρέπει να έχει, και γι' αυτό πιστεύω πολύ καλά κάνουν οι ομάδες, κερδίσαν το... κερδίσαν το προτέρημα να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές οργανώσεις μέσα στο πρωτάθλημα, και αυτό πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι οι οργανισμοί μεγαλώνουν με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, μαθαίνουν και μέσα από τα λάθη τους για τις και χτίζουν για τις επόμενες χρονιές.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η χρονιά. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η κουβέντα μας. Ευχόμαστε την επόμενη που θα κάνουμε να αφορά σε κάποια ομάδα σου, αλλά έτσι κι αλλιώς για κάποιο λόγο θα ξαναμιλήσουμε σύντομα. Ευχαριστούμε για το χρόνο. Ναι, τι.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά είναι λίγο οξύμορο. Ξέρεις, λέμε ευχόμαστε,
2: ναι,
1: αλλά η δική μου, ας πούμε, επαγγελματική αποκατάσταση, πάνω απ' ότι κάποιος άλλος έχει κάνει τη δουλειά. Είναι λίγο σκληρό η φύση του επαγγέλματος.
2: Οι παλαιότεροι από πριν από εσάς, ενώ οι προηγούμενες γενιές, έχουν το μότο ότι τη μέρα που ότι κάθε προπονητής προσλαμβάνεται περιμένοντας τη μέρα που θα απολυθεί. Έτσι,
1: σωστά.
2: Εντάξει, γίνεται η ανακύκλωση, δεν σημαίνει κάτι. Εμάς εσύ είσαι καλεσμένος, αλλά για σένα ευχόμαστε να είσαι σε πάγκο. Να είσαι καλά.
0: Να μην είναι ηλεκτρικός.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε EOQM Radio, είναι το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, 2 μέχρι 4, η ώρα έχει περάσει λίγο τις 3, άρα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε πει ωραία μέχρι τώρα για Ευρωλίγκες, EuroCup, ελληνικό πρωτάθλημα, και πάμε στην επόμενη κουβέντα μας, θα μιλήσουμε και για όλα αυτά, αλλά ξεκινώντας με αφορμή από άλλη Ήπειρο, από την Αφρική. Είναι μαζί μας ο Νίκος Οκεκουόγεν, γνωστός παίχτης πολλών ομάδων εδώ πέρα στην Ελλάδα, ένα σέντερ που έχει αφήσει το αποτύπωμά του και ο οποίος τώρα μπορούμε να τον αποκαλούμε και πρωταθλητή, διότι πήγε στην Νιγηρία, υπάρχει και καταγωγή του Νίκου από τη Νιγηρία, είναι Ελληνο-Νιγηριανός και πανηγύρισε το πρωτάθλημα και την έξοδο της ομάδας του στο Africa Champions League. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Γεια σου Νίκο, συγχαρητήρια.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Για πες μας λίγο, γιατί
1: ωραία να ξεκινάς έτσι λίγο πάντως, ναι.
0: Ακούγεται λίγο εξωτικό, ναι. Αλλά δεν είναι, γιατί εννοώ, αφενός η Νιγηρία έχει βγάλει παιχταράδες, το αγαπάει το μπάσκετ και ξέρουμε ότι βλέπουμε και την εθνική της ομάδα που είναι
1: και μας έχει πληγώσει κιόλας, έτσι, μας έχει,
0: καλά,
1: αποκλείσει,
0: το 12 δεν το έχουμε ξεχάσει,
1: μας έχει
0: ποτέ,
1: αποκλείσει από
0: αλλά για να έχει πάει και το NBA στην Αφρική και να έχει επεκταθεί, προφανώς βλέπει
1: κάτι
0: ότι
1: γίνεται,
0: εκεί με
1: σωστό.
0: Τον μπάσκετ κάτι γίνεται. Το τι ακριβώς γίνεται θα μας το πει ο Νίκος.
2: Ισχύει. Το αφρικάνικο μπάσκετ ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό και από ό,τι έχετε δει το NBA έχει επενδύσει στις αφρικάνικες χώρες, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο σε όλες τις θέσεις.
0: Βέβαια, ναι.
2: Για μένα θα πω ήταν ένα πολύ πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζούσα, γιατί έχω μάθει στα ελληνικά δρόμενα, στα ελληνικά γήπεδα, σε συνθήκες ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Το να πάω εκεί ήταν τελείως last minute απόφαση.
1: Βγήκε ωραία όμως.
2: Ναι, βγήκε. Είμαι ένας παίκτης που κοιτάω, πάντα ψάχνω τις εμπειρίες, ψάχνω τις προκλήσεις και θεωρώ ότι ήταν κάτι που ήθελα να έχω κάνει στην καριέρα μου, να πάω να παίξω πίσω στην Ιγυρία, στη χώρα των γονιών μου. Οπότε γι' αυτό και το έκανα, δηλαδή να έχω την εμπειρία.
0: Για πες μας λίγο, καταρχάς το μπάσκετ εκεί είναι επαγγελματικό στην Ιγυρία το πρωτάθλημα?
2: Είναι επαγγελματικό, έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες, φέρνουν παίκτες από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Ευρώπη. Θέλει δουλειά ακόμα, γιατί ακόμα θεωρώ ότι είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό, δηλαδή προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το άματσο, δηλαδή αυτό το ερασιτεχνικό, επαγγελματικό, γιατί είναι σε ένα διάμεσο επίπεδο.
0: Μάλιστα, προσπαθούν δηλαδή να πάνε προς το επαγγελματικό. Ναι.
2: Στο θέμα της οργάνωσης, ναι. Δηλαδή διαιτητές, γήπεδα, συνθήκες, αυτά θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ανεβάσουν, κατά τη δικιά μου άποψη. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες, έχουν την όρεξη, έχουν το ταλέντο, έχουν τους παίκτες, έχουν τα χρήματα. Οπότε θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει το νιγηριανικό μπάσκετ και γενικότερα το αφρικάνικο μπάσκετ τις αγορές τις μεγάλες.
0: Τα γήπεδα εκεί σε αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν η τελική φάση, είχαν κόσμο, έτσι το ζούσαν οι φίλαθλοι. Είναι...
2: Ναι. Τα γήπεδα ήταν κατάμεστα, ήταν γεμάτα με παιδάκια, με κόσμο, μουσική, ενέργεια, ήταν τρομερή ατμόσφαιρα. Είναι τελείως διαφορετικό από το ευρωπαϊκό γήπεδο, τα στάνταρς και γενικότερα, αλλά ήταν γεμάτα τα γήπεδα.
1: Και έχει κερδίσει και πόντους σε σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί πάντα η Νιγηρία είχε μια ξεχωριστή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ίσως λίγο παλαιότερα στα Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, οπότε ήταν το άθλημα που τραβούσε περισσότερο από όλα τον κόσμο, αλλά ναι, είναι έτσι και στο μπάσκετ πλέον.
2: Θεωρώ η Νιγηρία και η Ελλάδα έχει πάρα πολλά κοινά.
1: Ναι.
2: Και τα κοινά που θα πω ότι έχουν είναι ότι παραμένει να είναι χριστιανική χώρα όπως είμαστε και εμείς. Παρόλο που εμείς είμαστε μπασκετομάνα, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένει το ποδόσφαιρο να είναι νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα. Έτσι και στην Νιγηρία θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πάντα θα είναι νούμερο ένα. Απλά τώρα θεωρώ λόγω NBA και των παιχτών που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, το μπάσκετ έχει ανέβει και θεωρώ ότι λόγω και των κορμιών που βγαίνουν από την Νιγηρία, τα παιδιά τείνουν πιο πολύ να διαλέγουν τον μπάσκετ.
0: Εντάξει, και είναι και πάρα πολλοί που τροφοδοτούν τα κολέγια κάνοντας το επόμενο βήμα, δηλαδή φτάνοντας στο NBA, προερχόμενα παιδιά από την Νιγηρία.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ανοίγει πόρτες και έτσι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Πολλά παιδιά το κοιτάνε έτσι, αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πάντα θα είναι το νούμερο ένα άθλημα στην Νιγηρία.
0: Η River Scoopers, η ομάδα σου με την οποία στέθηκες πρωταθλητή, σε ποια πόλη ήταν, η πρωτεύουσα, από πού είναι?
2: Είναι από μια πόλη έξω από την πρωτεύουσα, είναι από το River State. Το River State είναι μια πόλη, δεν θα την πω επαρχιακή, αλλά είναι σαν, σαν τη Θεσσαλονίκη κάτι, γιατί δεν τη λες πρωτεύουσα.
0: Ναι.
2: Είναι το Λονδίνο της Νιγηρίας, βρέχει πολύ σε εκείνη την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ναι, είναι μια πόλη που θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει πάρα πολύ το αφρικάνικο μπάσκετ, όχι μόνο το νιγηριανικό, το αφρικάνικο μπάσκετ. Γιατί έχουν στόχο να πάρουν και τον μπάλα. Αυτό είναι ένα στόχος που έχει βάλει αυτή η ομάδα. Θέλουν να διεκδικήσουν τον μπάλα και να βγουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα απασχολήσει στα επόμενα χρόνια.
0: Με αυτή την πρόκληση του Μπάλ πλέον που προκρίθηκε, εσύ πώς και συζήτησες μαζί τους ή ήταν το δοκίμασες και τέλος και θέλεις να επιστρέψεις στην Ευρώπη να παίξεις?
2: Εμένα, σας είπα ότι βρέθηκα εκεί από τον ξάδερφό μου. Ο ξάδερφός μου μεγάλωσε επειδή στην ομάδα αυτήν. Με πρότεινε στην ομάδα, τους άρεσε το παιχνίδι μου, τους άρεσε το ότι είμαι ψηλός και μπορώ και σουτάρω από μακριά.
0: Τους άρεσε το ότι... Το έχεις και το τριποντάκι, το έχεις εσύ, το δεν
2: ναι,
0: το τολμάς. Ναι,
2: τους άρεσε λίγο το ότι είναι λίγο αυτό το παιδί που θα κάνει την παραποντιά, ας πούμε, την τρέλα του, και νομίζω ότι τους έλειπε ένας τέτοιος παίκτης. Και θεωρώ ότι είμαι στα πλάνα τους και για τον μπάλ, από ό,τι ξέρω. Αλλά επειδή...
1: Πότε είναι εκεί όμως οι αγώνες?
0: Η σεζόν, νομίζω,
2: είναι τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, από το 27.
0: Άρα έχουμε χρόνο. Παίζεις εδώ, σώνεις και καμιά
1: αυτό,
0: ομάδα.
1: Αυτό, γιατί μπορεί να παίξεις και εδώ. Γι' αυτό το λέω, αν προλάβεις να παίξεις.
0: Ναι.
2: Εγώ εντάξει, ανεξαρτήτως του μπάλ, κανονικά θα πάω στο πρόγραμμά μου. Κάθε χρόνο βρίσκω μια ομάδα που μου ταιριάζει. Πέρσι ήμουν στην Κύπρο, το πρώτο μέρος της χρονιάς. Μετά πήγα στην Ελευθερούπολη, τώρα θα δείξει που θα είναι φέτος.
0: Πώς βλέπεις τα πράγματα, Νίκο, με αυτή τη φλόγα που έχει φουντώσει στο μπάσκετ? Ασπάζεσαι το ότι περιμένουμε να αρχίσει το Σάββατο ένα πρωτάθλημα που ομοιότητα θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια από την πλευρά του ανταγωνισμού πίσω?
2: Ισχύει. Θεωρώ ότι η GBL και η Elite League, γενικότερα το μπάσκετ βλέπω, γενικότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν ανέβει πάρα πολλοί ομάδες σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινήσω πιο πολύ με την Α1, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κλασικά είναι στην κορυφή, στην Elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και τώρα βλέπουμε ομάδες από τον ΠΑΟ και τον Άρη που έρχονται πολύ θερμά και αυτές μπήκαν στην εξίσωση. Και παραμένουν άλλες ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και άλλες ομάδες στην Α1, η Μύκονος, που μπαίνουν και αυτοί επενδυτικά στο προσκήνιο. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα δούμε ένα πρωτάθλημα όχι διαφορετικό από τα προηγούμενα, τα άλλα. Και θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο διασκεδαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Το είδαμε και στο Super Cup πόσο ΠΑΟΚ κοίταξε στα ίσα και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και αναμένεται να δούμε, όπως είπες και εσύ, ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων.
0: Και πιστεύεις ότι είναι... Ναι, σ' ακούω, συγγνώμη.
2: Και θεωρώ ότι θα δούμε το ίδιο και στην Elite League. Θεωρώ ότι η Elite League ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνουν... γενικότερα οι κατηγορίες αλλάζουν και η διαμόρφωση των πρωταθλημάτων γίνεται έτσι ώστε να γίνουν νεότερα παιδιά και να είναι πιο έτοιμα, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε και μια ανταγωνιστική Elite League.
0: Και πιστεύεις ότι όλη αυτή η άνοδος μπορεί να φέρει και ένα φινάλε ευρωπαϊκή σεζόν, πιθανότητα και με δύο τίτλους μιλώντας για τους κορυφαίους, αν όχι τρεις, γιατί και η ΑΕΚ στο BCL πάντα είναι ξεκινέως φαβορί. Να δούμε και δύο-τρεις κατακτήσεις Ευρώπης.
2: Εγώ πιστεύω θα έχουμε τρεις ομάδες σε τρεις διαφορετικούς τελικούς. Τρεις ελληνικές ομάδες σε τρεις διαφορετικούς τελικούς. Θα έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε Eurocup και θα έχουμε και Champions League.
0: Αυτά είναι. Αισιόδοξος και κρατάμε το αυτό που είπε ότι περιμένει διασκεδαστική σεζόν. Είναι ωραία λέξη,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι λένε ανταγωνισμό.
1: Ανταγωνιστική, συναρπαστική.
0: Τα περιλαμβάνει όλα. Ναι. Τα περιλαμβάνει όλα πέρα από άσχημα φαινόμενα. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για το πρωτάθλημα στην Ιγυρία. Και ευχόμαστε σύντομα, που είναι μάλλον δεδομένο, να ξέρουμε τη νέα σου ομάδα και να τα πούμε και για αυτήν.
1: Μήπως την έχεις ήδη, να την πούμε στον αέρα?
2: Δεν την έχω ήδη, δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Όχι, εντάξει, το κρατάμε. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή επιτυχία να είναι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είπαμε η Ευρωλίγκα έχει την πρώτη διπλή εβδομάδα από τις πολλές που θα μας απασχολήσουν. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 η ώρα στο Κάουνας. Τα έχουμε πει νωρίτερα σχετικά τα νέα του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι είναι αύριο στις 9 και 4 μέσα με τη Βιλερμπάν. Είπαμε έτσι που είναι οι κληρώσεις και ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων ότι ο Ολυμπιακός έχει μαζεμένα εκτός στην αρχή, ο Παναθηναϊκός μαζεμένα εντός, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και μαζεμένα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν. Εντάξει, είναι γεμάτο το ρόστερ. Ο Μαρίνος Πρίντεζης είναι μαζί μας για να μας διαφωτίσει και να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Γεια σου Μαρίνο.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς
0: καλά,
1: είστε?
0: Καλά, εδώ τα λέμε. Είχαμε πάει λίγο Νιγηρία με Νίκο Οκεπουόγεν. Όχι, εδώ είναι το παιδί, αλλά είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Νιγηρία.
1: Τέλεια, ωραία αυτά τα θεματάκια.
0: Ναι, αυτά είναι τα ωραία, να ξεφεύγουμε λίγο. Ναι. Αλλά βέβαια τα πιο εμπορικά είναι αυτά που θα μας πεις εσύ.
1: Ναι,
0: για λέγε, τι γίνεται, πώς το δελτίο από όντων παρόντων.
1: Ο Μπράντοβιτς είπε ξεκάθαρα δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικά ο Σέρβος Κόουτς. Σλούκας Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και εσύ και που άντσε ο Ερνάν Γκόμες, ο οποίος έχει υποστεί μικρό σταθμό στο δεξιό προσαγό. Ο Σέλικο Μπράντοβιτς είπε ότι λογικά θα είναι ίσως 10 μέρες έξω. Το σημαίνει ότι προφανώς δεν θα παίξει η πριαγωνιστική με Βιλμπά Μακάμπι και στην πρεμιέρα του GBL. Το ρωτήσανε για το θέμα με τους σταματίες στους άλλους τι γίνεται. Είπε ότι έχουν το πρόγραμμά τους, δεν τους πιέσουμε να γυρίσουν νωρίτερα. Χρειάζεται να είναι 100% έτοιμοι. Θα δούμε πως θα είναι καλή περίπτωση για να τους βάλουμε.
0: Καλά, ναι, τώρα να βάλεις παίχτη πιεστικά σε αυτή τη σεζόν τη Μαραθώνια, μόνο να τον χάσεις για πάντα γίνεται.
1: Όχι, επειδή επί Αταμάν είχαν γίνει διάφορα λάθη και κάποιοι παίκτες μπήκαν και λίγο νωρίτερα, τέλος πάντων πρέπει να ξεχάσουμε να θα πω, αλλά εντάξει, τώρα είναι μια διαφορετική φάση στην όλη ιστορία. Προφανώς δεν θα υπάρχει πίεση. Εντάξει, το θέμα είναι το Παναθηναϊκός, επειδή έχει πάρα πολλά παιχνίδια στη σειρά, πως θα δει να κάνει λίγο αρχημίες στα παιχνίδια, δηλαδή κάποια δόκιμα σχήματα που μπορεί να μην βγουν και προφανώς κάποιοι παίκτες θα δώσουν περισσότερο το κουπί, οπότε ενεργειακά μπορεί να μην είναι και τόσο καλή. Δηλαδή ο Γιαμπουσέλε για παράδειγμα με το Λεσόρ δεν ήταν τόσο καλή με τον ΠΑΟΚ, δεν είχαν την απαιτούμενη ενέργεια. Αλλά εντάξει, είναι σωστό αυτό, γιατί προφανώς είναι παίκτες οι οποίοι σου χρειάζεται και θα τους πάσει όσο χρειάζεται για να είναι έτοιμοι. Εγώ θεωρώ ότι 22 Οκτωβρίου στο μάτι με την Μπασκόνια, εκτός του κοινωνικού απρόπτου, νομίζω ότι θα έχει όλους τους παίκτες του σε λίγο πρόβλημα.
0: Α, έχει μπει εκεί μια πινέζα χρονική, ας πούμε.
1: Κοίτα, αυτό ήταν δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς μέσα από το ρεπορτάζ θα πρέπει.
1: Ποτινάνε όλοι διάθεσή τους. Τώρα θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Πούμε, για παράδειγμα, ο Χέις Ντέιβις ακόμα φοράει ειδικό ναύτικα, δεν το έχει βγάλει ακόμα.
0: Ναι.
1: Το στατιστικό. Τώρα και πρέπει να μάθεις με τη Βιλερμπάν αύριο, το οποίο είναι επικίνδυνο. Η Βιλερμπάν, λέμε η Βιλερμπάν, φεύγει ο ένας, έφυγε ο άλλος.
0: Αλλά έδειξε από νωρίς ότι έχει ομάδα, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή και τη Μακάμπη, εντάξει θα μου πεις η Μακάμπη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σοβαρή η Βιλερμπάν στο παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα. Είπε και ο Ζώσος ότι σέβομαι τον Μπάρκερ, δεν θες πως προλαλτής σε NBA, ως προλαλτής έχει πολύ καλή δομή σε επίθεση και σε άμυνα. Και είπε ότι έπαιξαν πολύ καλά με τη Μακάμπη, έχουν αθλητικούς και έμπειρους παίκτες. Πρέπει να προσέξουμε πολύ το transition και το isolation σίγουρα, γιατί είναι δύο στοιχεία που πρέπει να προσέξει πολύ ο Παναθηναϊκός. Και όλες αυτές οι μέρες μετά τον αποκλεισμό από το τελικό του Super Cup έριξαν πολύ το βάρος στο κομμάτι και της άμυνας, των αποστάσεων πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο δίνει πολύ βάση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πόσα είναι καλοί, θα έχουν καλή τοποθετή στην άμυνα. Σίγουρα περιμένουμε και κάποιους παίκτες καλύτερους. Δηλαδή ο Μίτο για παράδειγμα
0: το Σάββατο. Δεν φτιάχνεται εύκολα τώρα αυτό. Ναι. Θέλει χρόνο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Θέλει χρόνο, απλά είναι αυτό ότι επειδή λείπουν τόσο πολύ δεν μπορείς να έχεις την απαιτούμενη χημεία αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, είναι τα παιχνίδια τώρα με Βιλμπράν και Μακάμπι. Πρέπει το παρελθόν να κερδίσει. Γιατί μετά έχει το μάτσο με τη Φέντερ, δηλαδή πρέπει να έχει το μαξιλάρι που θα πάει με τους Τούρκους να παίξει
0: Είναι αυτό που είπαν Μαρίνο, ότι σε αυτό το μαραθώνιο όταν μαζεύεις νίκες νωρίς σου δίνει άνεση για υπόλοιπα πράγματα στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 8 εντός έδρας, δηλαδή το νομικό μάτς έξω είναι στο Βελιγράδι, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή έχουμε δει εκπλήξεις, έχασε η Χάπον Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα από την Μπάγκερν. Βλέπεις η Ντουμπάι θα κάνει ζημιές φέτος. Είναι γενικό
0: πραγματικό. Μην την πατήσεις.
1: Ναι,
0: γιατί η Ντουμπάι νομίζω ότι το είπες λίγο ήπια. Εγώ την έχω για ψηλά την Ντουμπάι φέτος.
1: Εντάξει, και εγώ την έχω ψηλά για λόγω Πασκουάλ.
0: Ναι,
1: λόγω του στάφου που έχει προφανώς.
0: Ναι, και το ρόστερ πιο συγκροτημένο.
1: Θέλω να δω λίγο την Ντουμπάι, επειδή έχει μαζέψει πολλούς σουτέρ, πολύ επιθετικό ταλέντο, πώς θα τους κάνει.
0: Καλά, και εγώ δεν μποντάρω πάνω της, αλλά πιστεύω ότι το θα κάνει ζημιές. Ναι. Μάλλον στη θεωρία είναι λίγο υποτιμητικό. Δηλαδή θα την έχω πιο ψηλά. Εντάξει, έχουμε πολλά να δούμε. Πολλούς που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μα, εδώ λέγαμε το καλοκαίρι πάει διαλύσκει η Βαλένθια τότε το άλλο. Και εγώ το έλεγα. Κοίταμε τη Βαλένθια, μια χαρά ομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι με στο Βελιγράδι, τον Ελευθερό Αστέρα. Έχει καλή ομάδα, δομημένη. Έχει χάσει παίκτες κλειδιά, αλλά βλέπεις ότι τραβάει. Ναι. Άσχετο ότι έχασε στην Ισπανία από χτες. Αλλά είναι μάτς το οποίο είναι σημαντικό. Εντάξει, βλέπω μια ομάδα που είναι ομάδα που πάει πολύ στο γρήγορο τέμπο, τρέξιμο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει ενέργεια στην άμυνα. Pick and roll άμυνα να την προσέξει. Βέβαια η Βιλερμπάν δεν είναι και τόσο ομάδα που θα παίξει στο pick and roll, ενώ με κοντούς τους ψηλούς. Πιο πολύ ότι κάνουν κοντή δηλαδή. Και θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα είναι τα σχήματα. Ο Ρογκαβόγλος θα πούμε ότι είναι ακόμα καλύτερα, γιατί προχτές το Super Cup ήταν λίγο επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και έχει χάσει και λίγο το ρυθμό. Νομίζω θα είναι καλύτερα αύριο. Πιστεύω και ο Μίτογλου μετά το μήνυμα που πήρε από τον Ζότς, που τον έβαλε 2,5 λεπτά και δεν τον ξαναδάμε ποτέ, πιστεύω ότι αύριο θα είναι πιο πισωμένος και το χρειάζεται το Μίτογλου Παναθηναϊκός αύριο, γιατί χωρίς Χέις, χωρίς Χουάντσο, θα πέσει τον βάρος πάνω του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάθαρα. Έτσι.
0: Θα εκ των πραγμάτων ανεβαίνει ο ρόλος του, αυξάνεται.
1: Ναι.
0: Αυτά,
1: κάτι άλλο δεν
0: είναι. Και λιγότερα.
1: Εντάξει, για ψηλό παραμένει στα χώρα Παναθηναϊκός. Αν βρει κάτι καλό, κάτι θα το κάνει κλικ, θα πάει να το κλείσει για μέχρι τέλος σεζόν, λέμε πάντα. Έτσι δεν μιλάμε για μηνιαίο συμβόλαιο.
0: Εντάξει, σε τέτοιο επίπεδο ομάδας και τέτοιων απαιτήσεων πρέπει να είναι και. Δεν είναι απλό πράγμα βάλεις ένα παίκτη. Είναι πολλά που πρέπει να συνδυάζονται.
1: Ναι, και φαίνεται ξεκάθαρα, χρειάζεται δηλαδή ασφάλεια. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός χτες για μένα έκανε πάρα πολύ καλά, πήρε τον Ντάσον. Θες ασφάλεια, θες πίσω. Μπορεί να λέει ότι έχω 4 ψηλούς, αλλά δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει στην πορεία με τους τραυματισμούς. Είναι πολλά. Πολλοί ασφάλουν την παράγοντες.
0: Έγινε Μαρίνο. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έγινε και εδώ και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Awkward Radio, άμεσο replay. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, λίγα λεπτά μένουν πριν από το τέλος και του σημερινού μαγκαζίνο. Έχουμε μιλήσει, Γιάννη, από GBL, Ευρωλίγκες, Eurocup, πρωτάθλημα Νιγηρίας με τον Νίκο τον Εκκουόγεν, αλλά επειδή το μπάσκετ είναι παντού και όχι μόνο είναι παντού, αλλά αναπτύσσεται παντού, προσελκύει κόσμο, θα πάμε λίγο τώρα στην ευρύτερη περιοχή Στερεάς Ελλάδας. Θα πάμε να ακούσουμε λίγα πράγματα για την όμορφη, καθιερωμένη πια, νομίζω ήταν η δέκατη, εκδήλωση χθεσινή του Στερεά Basket Awards του 2026. Το Στερεά Basket, ένα πάρα πολύ κατατοπισμένο, πλήρες και ό,τι άλλο θέλετε θετικό βάλτε site για το μπάσκετ της περιοχής, το οποίο είναι ένα πνευματικό παιδί του καλού μας φίλου και συναδέλφου και συνεργάτη μας εδώ στην ΕΟΚ, του Παναγιώτη Νικολάου, ο οποίος έστησε σιγά σιγά και αυτή την πραγματικά λαμπρή γιορτή καθιερωμένη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι, ξέρεις τι, εντάξει, είναι καλά λόγια, ναι, όντως δεν είναι άσχημα λόγια, αλλά δεν είναι κάποια υπερβολή. Είναι αυτά τα πράγματα, όσοι ξέρουμε και το επάγγελμα και το χώρο, το να βάλεις ένα site που κυρίως στοχεύει σε ένα τοπικό μπάσκετ, σε μια ένωση, και να έχει τέτοια απήχηση, ανταπόκριση και εγκυρότητα, δεν είναι κάτι απλό. Οπότε το έχεις δουλέψει με το μεράκι που προφανώς το έφτιαξες και είναι χαρά σου, είμαστε σίγουροι, να το βλέπεις να ανταμείβεται έτσι. Να...
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2017 για πρώτη φορά, με σκοπό από την πρώτη στιγμή να τιμήσει μεγάλους πρωταγωνιστές του αθλήματος που όλοι αγαπάμε, αλλά παράλληλα να βραβεύσει και νεαρούς κυρίως αθλητές από την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διακρίθηκαν στα πρωταθλήματα της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου, μια εκδήλωση που γίνεται συνήθως Σεπτέμβριο, ουσιαστικά για να ανοίξει την επόμενη σεζόν, κάπως έτσι το είχαμε συνδυάσει όλα αυτά τα χρόνια, και από την οποία έχουν περάσει πολύ μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο.
0: Ας πούμε χθες, κοιτάζοντας πριν πρόχειρα το άλμπουμ, είδα τον Παναγιώτη Γιαννάκη, το Στόγιαν Βράνκοβιτς, που ήταν ο μέγας, ο υψηλότατος κυριολεκτικά και μεταφορικά καλεσμένος. Ήταν ο Δήμος Ντικούδης που εκπροσώπησε τη διοίκηση της ΕΟΚ και πλήθος τοπικών ηρώων, έτσι, γιατί στα τοπικά περισσότερο ταιριάζει ο χαρακτηρισμός του ήρωα, έστω και κάθε υπερβολή, για αυτούς που ασχολούνται με τα σπορ γενικά.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Στόγιαν, είχαμε μία επικοινωνία πριν από περίπου ένα μήνα. Δέχτηκε με μεγάλη χαρά να έρθει στην Ελλάδα. Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως και η γυναίκα του, η Λόλα. Είναι 4 μέρες τώρα στην Χαλκίδα και χθες ήταν στην εκδήλωση. Ήταν το βασικό τιμόμενο πρόσωπο. Όπως είπες, είχε έρθει ο Παναγιώτης Γιαννάκης από την Αθήνα για να τον δει από κοντά. Μέσω βίντεο έπαιξαν δηλώσεις την ώρα της βράβευσής του από τον Νίκο Γκάλη, από τον Λευτέρη Σούμποτιτς και από τον Τζον Κόρφα, που μίλησαν για τις στιγμές που είχαν περάσει μαζί ως συμπαίχτες, για τις πλάκες που έκαναν, για στιγμές που έχουν μείνει ανεξίτηλες για όλους τους. Μία εκδήλωση η οποία είχε, όπως είπες, και τον Δήμο Ντικούδη, που μίλησε για τις κυρίως για το κομμάτι των εθνικών ομάδων και συνδυαστικά για την περιοχή μας εδώ, για τη Στερεά Ελλάδα, που έχουμε και 3 αθλήτριες στις εθνικές κορασίδων και νεανίδων, που πρόσφατα είχαν επιτυχίες το καλοκαίρι, και ο κ. Ευαγγέλου, που αναφέρθηκε περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνας που έρχεται την επόμενη μέρα σε όλες τις κατηγορίες. Μία κουβέντα την οποία την έχουμε βάλει στις εκδηλώσεις μας κάθε χρόνο, ναι, ναι, ώστε να μπορούμε να περάσουμε και ένα μήνυμα κυρίως στα νέα παιδιά, την οποία τη συντόνισαν φέτος ο Βασίλης Κουντής και ο Γιάννης Δεντόπουλος. Ο Βασίλης είναι 4η φορά που έρχεται στην εκδήλωση και ο Γιάννης 5η, και συντονίζουν πάντα μια κουβέντα που έχει να κάνει με το βασικό καλεσμένο μας, ώστε να περάσουν κάποια μηνύματα. Ο Στόικο μίλησε για όλη την καριέρα του, από τότε που ξεκίνησε από την Κροατία μέχρι και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, για τις στιγμές εκείνες που τον ήθελαν και στις δύο ομάδες να παραμείνει, για πολλές στιγμές που ο κόσμος δεν τις ήξερε, λεπτομέρειες από την μπασκετική του ζωή, που τις άκουσαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για περίπου μισή ώρα κράτησε αυτή η κουβέντα, εκτός από τις βραβεύσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν.
0: Μάλιστα, οπότε μιλάμε για μια πραγματικά γιορτή, αυτό που θέλετε είναι, δεν είναι μια τυπική εκδήλωση. σε μια περιοχή που από ό,τι λίγο εσύ ασχολείσαι καθημερινά από το πρωί στο βράδυ, βλέπουμε ότι έχει ξαναφουντώσει. Δηλαδή η Αγέχ, η Χαλκίδα ξαναμπαίνει στο χάρτη. Βλέπω, έχω παρατηρήσει αυτό που γίνεται στο Αλιβέρι εκεί με το Βαγγέλη Αγγέλου και τους ανθρώπους. Ζωντανεύει, έτσι, ασχολούνται και εκεί με το μπάσκετ.
1: Ναι, για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουμε 7 ομάδες στη Ρέα Ελλάδα σε εθνικές κατηγορίες. Είναι ρεκόρ. Υπάρχει μια ομάδα στην Α2, υπάρχουν και στην Elite League, υπάρχουν στην National League 1 και 2. Γενικά η βιτρίνα είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή την εποχή για το μπάσκετ στη Ρέα Ελλάδα. Αλλά και στις υποδομές και ο Πρωτεάς Χηματαρίου, κατά κύριο λόγο στα Αγόρια, και η Αγίαξη στα Κορίτσια, είναι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν και κάθε χρόνο, αν όχι κάθε χρόνο, τουλάχιστον ανά διετία, θα βρεθούν και στις τελικές φάσεις των Πανελλήνων Πρωταθλημάτων. Κάτι κινείται και εδώ, καλά πάει.
0: Ωραία, εντάξει, πάντα είναι καλό να υπάρχει, είναι και κοντινή περιοχή. Όχι τίποτα. Ξέρεις πώς θα θέλανε τη Χαλκίδα με ομάδα στην Α1 να έρχονται και τα ουζάκια τους εκεί και τέτοια.
1: Θα συνδυάζει πολύ ωραία, όπως το λες.
0: Ναι. Και κλείνοντας, ερώτηση δικιά μου, γιατί πάντα συζητιότερε ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου για την παρέπεμπε. Εγώ ξέρω που είναι το μέρος και ότι είναι και κυριλέ μέρος, αλλά παρέπεμπε και σε παλιά ελληνική ταινία. Η έξω Παναγίτσα, υπάρχει ακόμα η ομάδα?
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Είναι στη β' τοπική κατηγορία και στις υποδομές.
0: Γιατί όταν είχε εμφανιστεί σε εθνική κατηγορία, ξέρεις, πολλοί λέγανε το. Ποια είναι η ταινία εψήφισον που έλεγε πέρα Παναγιά, κάτω Παναγιά.
1: Ναι. Υπάρχει ακόμα, ναι.
0: Να
1: συμπληρώσω μόνο για τη χθεσινή εκδήλωση ότι είχαμε και άλλη μια σημαντική παρουσία.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: ο Γιώργος ο Κατσιφαράκης.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Ο οποίος θυμήθηκε και αυτός για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό.
0: Πόσες τραυματισμούς έχει αποκαταστήσει, πόσα χρόνια και ο γιατρός αυτός, διάσημος, εξαιρετικός ορθοπαιδικός. Ωραία, Παναγιώτη, να έχεις κουράγιο, ευχόμαστε, το μεράκι το έχεις, να συνεχίσει και το site με αυτή τη διαρκή ενημέρωση και κυρίως σοβαρή ενημέρωση χωρίς ακρότητες
2: και το κέφι που χρειάζεται,
0: και τη γιορτή είναι μόνο αυτή που πλέον φαίνεται ότι την έχουν αποδεχτεί, την ξέρουν και αρέσει και στους πιο λαμπερούς πρωταγωνιστές και όχι μόνο από το μπάσκετ της Τερεάς. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην πολλή δουλειά που έχεις και εμείς εδώ είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Μάγιο μου, για χαρά.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είπαμε ότι απόψε έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι της Αλγύρης Ολυμπιακός 8 η ώρα, αλλά στην εξέδρα θα υπάρχει και ο Σακίλ Ονίλ, ο θρύλος του NBA, που είναι ο νέος παγκόσμιος προεσβευτής της NordVPN και είναι που έχει κάνει μια συμφωνία. Η μητρική εταιρεία έχει λιθουανική προέλευση και είναι από τους βασικούς χορηγούς της Αλγύρης. Είναι καλεσμένος και μιλώντας λοιπόν για το παιχνίδι είπε ότι ανυπομονεί να δει το Βαλαντσιούνας και λέει ότι παρότι ήταν 14 χρόνια στο NBA δεν πρόλαβα να παίξω ποτέ αντιπαλός του. Αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι στάθηκε και σε ελληνικές ομάδες λέγοντας γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό της Αλγύρης, είναι πρωταθλητής Ευρώπης και είπε ότι ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη ξέρω ότι είναι τεράστιος. Για να κατακτήσει τον τρόπο πρέπει να έχει δύο κορυφαίους παίκτες τουλάχιστον και μετά το ρόστερ να τους πλαισιώσει. Και νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές, αλλά περισσότερο σημασία έχει ποιος το θέλει περισσότερο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που είναι από τους βασικούς διεκδικητές, τα είπαμε και πριν. Απλά δεν παίζουν μόνοι τους, να θυμίσουμε. Έτσι,
1: καλά, εννοείται. Εννοείται ναι.
0: Ξέρεις, πολλοί κόσμος λέει έχουν φτιάξει τον τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Και είναι. Αντίστοιχα έχουν φτιάξει και το Πάο Κάρι στο EuroCup.
0: Ναι,
1: να πούμε μία κλείνοντας, Γιάννη, είπε στο μάτς της ημέρας για την Ελλάδα στην Ευρωλίγκα, είναι το Ζαλγκύρης Ολυμπιακός στις 8. Να πούμε ότι 7 η ώρα έχει Ντουμπάι Μπαρτσελώνα. Ωραία ξεκίνησαν και οι δύο αυτοί. Δείχνουν πράγματα ότι, και μάλιστα η Μπαρτσελώνα που την είχαν πολύ για πέταμα. Δείχνει ότι θα είναι ανταγωνιστική. Εφές Ρεάλ στις 8, Φενέρ Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ, Μιλάνο Μπολόνια στο Ιταλικό Ντέρμπι στις 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ, Μιλάνο Μπολόνια στο Ιταλικό Ντέρμπι στις 9.30, Βαλένθια

0: εκ των μεγάλων φαβορί μαζί με τους δικούς μας, με Ροστόκ Σίλγουλφς, και αυτή είναι και στον όμινο του Άρη μάλιστα, και Βενέτσια Σκαϊλάινερς Φραγκφούρτη. Αύριο ΠΑΟΚ σε μάτς που είναι ήδη sold out στις 7.30 με τη Μανρέσα
1: Θεσσαλονίκη.
0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού άμεσου replay. Είναι το ημερήσιο, ήταν το ημερήσιο μαγκαζίνο. Ο Αργύρης Παγαρτάνης αρχίζει να μας ταξιδεύει, όχι ότι σταμάτησε ποτέ, αλλά τώρα αρχίζει και η δράση να μας ταξιδεύει στην Ελλάδα που κάθε πόλη έχει τουλάχιστον μία μπασκέτα.
1: Και λίγες λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και, λίγοι, απλά, και λίγο λέμε.
0: Ενδεικτικό ήταν και να μας να κάνει την περιπλάνησή του εκεί που οι άνθρωποι με πολλές φορές με δυσκολίες κρατάνε, ξέρεις, το μπάσκετ ζωντανό, φλογερό. Να είστε καλά από εμάς, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 5 και 4. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, βέβαια πάντα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην εκπομπή Κάθε Πόλη Μία Μπασκέτα, που στην περίπτωση της επαφής που θα έχουμε σε λίγο, τηλεφωνικής, έχει να κάνει κάθε περιφέρεια μια μπασκέτα και μπασκετική περιφέρεια μάλιστα. Δεδομένου ότι θα ταξιδέψουμε τώρα προς την κεντρική και νότια Πελοπόννησο για να ασχοληθούμε λίγο μετά τις Κασκενόπ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποιες αφορμές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη ένωση, με τις ομάδες τέλος πάντων που την αποτελούν, αλλά όπως ήθιστε στην αρχή της σεζόν, καλό είναι να το δούμε και λίγο πιο θεσμικά τα πράγματα σχετικά με την δραστηριότητα της ένωσης, τα πρωταθλήματά της που γενικά αφορούν τις την περιφέρεια, τέλος πάντων, τις περιφερειακές ενότητες της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου, πιο συγκεκριμένα της Αρκαδίας πλην της Κινουρίας. Η Κινουρία είναι στην Αργολίδα και Κορινθία, να έχετε υπόψη σας. Και βεβαίως όλες τις περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Μία ένωση, η αλήθεια είναι, όχι από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά με τα ζητήματά της όσον αφορά τα χιλιόμετρα που χρειάζεται να διανύσουν οι ομάδες για να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα, και όλα αυτά τέλος πάντων και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Κασκενόπ, τον κύριο Γιώργο Γρυβοκοστόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παγαρτάνη.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε έτσι στην πρόσκλησή μας να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, ήθελα να μας κάνετε έτσι μια εκτίμηση αρχή της χρονιάς. Είμαστε να μας πείτε δύο πράγματα σχετικά με τα πρωταθλήματα. Τι έχετε στο νου σας, τι έχουν οι αρχίσει, τι έχετε προγραμματίσει.
1: Ναι, βέβαια. Η ένωσή μας τρέχει 19 συνολικά τουρνουά και πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών και αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τα Rising Stars, το παιδικό πρωτάθλημα, το εφηβικό πρωτάθλημα νεανίδων κορασίδων.
0: Μέσα στην επόμενη... Η μικρή δηλαδή.
1: Ναι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Α1 κατηγορία. Και στις επόμενες 3 εβδομάδες ξεκινάει το γυναικών και το Α2 ανδρών.
0: Οπότε μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχει πλήρης αγωνιστική δράση, έτσι από ό,τι μπορώ να καταλάβω, για τα περισσότερα τουλάχιστον τμήματα, γιατί υπάρχουν βέβαια και παμπέδες και πιο μικρά, τα οποία είναι πιο μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα σωματεία τουλάχιστον που ήταν ενεργά μέχρι τώρα συνεχίζουν και είναι. Είχαμε μιλήσει και πριν από κάποιο καιρό με το σωματείο από τα Κύθυρα, που μάλιστα είναι πολύ σημαντικό έτσι το γεγονός ότι τα καταφέρνουν οι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις αντικειμενικές, να δίνουν στα παιδιά τους έτσι τις μπασκετικές εικόνες, έστω και αν δεν υπάρχει και γήπεδο στο νησί, αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια προσπάθεια έτσι να συμμετέχουν και αυτοί έτσι στα μπασκετικά δρόμενα της περιοχής.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Τα Κύθυρα ανήκουν στα σωματεία που εγώ τα ονομάζω ηρωικά, διότι παρότι είναι κατατάσσεται στα κριτικά σημεία και μπασκετικά αλλά και γεωγραφικά της Ελλάδος, με πρόβλημα στην ναυσιπλοεία, ειδικά το χειμώνα, έχουν καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, έχουν πάνω από 100 παιδιά σε ακαδημίες τους, ενεργά, κάνουν συνέχεια ταξίδια είτε για εντός είτε για εκτός έδρας, γιατί δεν έχουν γήπεδο, όπως είπατε, με διανυκτέρευση τα παιδιά. Είμαστε σε μια συχνή επικοινωνία με το Σωματείο των Κυθύρων, γιατί σκοπός μας είναι να το εντάξουμε και στο πρόγραμμα το ΟΠΑΠ για τα κριτικά μέρη και τα σωματεία που έχουν πρόβλημα, τους ώστε να τους δώσουμε μια τόνωση και αν θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε να κατασκευαστεί ένα τουλάχιστον προπονητήριο τέντα εκεί, να μπορούν να κάνουν προπόνηση τα παιδιά, τουλάχιστον σε συνθήκες φυσιολογικές.
0: Ναι.
1: ειδικά το χειμώνα.
0: Και να μην κοιτάνε στον ουρανό αν θα βρέξει, αν θα ψυχαλίσει, ξέρω εγώ, ή αν θα έχει κρύο. Που... Εντάξει, μπορεί η Νότια Πελοπόννησος να μην είναι τέλος πάντων και Βόρεια Ελλάδα, αλλά όπως και να το κάνεις, χειμώνας ίσον συνθήκες τέλος πάντων που δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες για το μπάσκετ που είναι ένα σπορ κλειστού χώρου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο φυσικός του χώρος είναι κλειστός, άσχετο αν και εμείς και η δικιά μας η γενιά το μπάσκετ το έμαθε στα ανοιχτά γήπεδα κυρίως.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Mm-hmm. Ήθελα να συζητήσουμε και μια άλλη πρωτοβουλία την οποία θεωρώ πολύ, πολύ σημαντική, έτσι, και ήθελα να προβληθεί. Το συζητήσαμε και με τον προκάτοχό σας εντός εισαγωγικών, μάλλον και εκτός εισαγωγικών, τον Σταύρο τον Κουκάκη που είναι συνάδελφός μας, σχετικά με την πρωτοβουλία τέλος πάντων της Εκασκενόπ να ονομαστεί τέλος πάντων το γήπεδο της Τέντας στην Καλαμάτα, να πάρει το όνομα του κύριου αείμνηστου Κουντραφούρη, που είναι μια προσωπικότητα και διαχρονική και διαπεριφερειακή, θα μπορούσα να πω, μπασκετική, και έχω την εντύπωση ότι του αξίζουν όλες οι τιμές και αυτή θα είναι η μικρότερη που μπορεί να γίνει όταν δρομολογηθεί.
1: Πραγματικά ισχύει αυτό για μας. Ο Γιάννης Κουντραφούρης είναι ο πατριάρχης της περιοχής μας. Ό,τι αποτελεί ο Αμερικάνος για το Πανελλήνιο αποτελεί και για μας ο Γιάννης Κουτραχούρης στην περιοχή μας. Είναι ένας άνθρωπος που έφτιαξε την Ένωση, που μεγάλωσε το μπάσκετ, που έβαλε το μπάσκετ σε όλες τις περιοχές και τις πόλεις. Υπήρξε εκτός από μας και στην ΕΟΚ με τον αναπτυξιακό στο γυναικείο τμήμα. Ξεκινάει μια σειρά δράσεων για να διατηρηθεί και το όνομά του για πάρα πολλά χρόνια, τα επόμενα χρόνια μάλλον, και η μνήμη του άσβηστη στην περιοχή μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν σε μια συνεννόηση με τον Δήμο Καλαμάτας και τον κύριο Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο, να ονομαστεί σάλα της Τέντας, ένα γήπεδο στο οποίο έπαιξε ο Γιάννης, δημιούργησε, μεγαλούργησε μέσα εκεί. Να πάρει την ονομασία λοιπόν σάλα Ιωάννης Κουτραχούρης. Θα γίνει αυτό περίπου το Φεβρουάριο που κλείνει και ένας χρόνος από την απώλειά του. Και βρισκόμαστε και σε μια επικοινωνία να γίνει και ένα φιλικό με την εθνική, κάποια εθνική από τις γυναίκες, όταν θα είναι γυναικών, αν θα είναι νεανίδων, θα το δούμε αυτό, με ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από την περιοχή της Εκασκενόπου.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όπως μάθαμε, όχι όπως μάθαμε, όπως πληροφορηθήκαμε, γιατί ούτως ή άλλως το είχαμε μάθει νωρίτερα, έγινε και τουρνουά στο όνομά του, στη μνήμη του. Αυτό βεβαίως ήταν πρωτοβουλία του Συλλόγου της Καλαμάτας, που και εδώ υπάρχει μια εξέλιξη, την οποία την είχαμε καταγράψει όταν συνέβη. Αυτό που λέμε η μπασκετική ισχύ εν τη ενώση, με τα σωματεία που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο το μπάσκετ στην περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Είναι σημαντικό να οι άνθρωποι του μπάσκετ, αυτοί που πρόσφεραν τέλος πάντων και πολλά και το κράτησαν ζωντανό σε πολύ δύσκολες στιγμές, να μείνουν και να μείνει η μνήμη τους και να τιμάται. Τι να περιμένουμε φέτος από την Κασκενόπ? Υπάρχουν και πράγματα, το λέω γιατί και ξέχασα να το αναφέρω, ότι υπάρχει και εκλογική διαδικασία σε λίγες μέρες. Πότε είναι? Μέσα στον Οκτώβριο νομίζω.
1: Ναι, 21 Οκτωβρίου έχουμε 21. Τις εκλογές. Προσωρινές στην ουσία, γιατί με βάση τον αθλητικό νόμο όλες οι ενώσεις και τα σωματεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 πρέπει να επαναλάβουν την εκλογική τους διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει μια κίνηση, μια νέα πνοή θα έλεγα στα δρόμενα της Εκασκενόπ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έρχομαι από την επαρχία. Ακόμα έχω να καταλάβει το ανοιχτό γήπεδο και κάνω πέμπτο κονίση η ομάδα μου.
0: Στα Φιλιατρά, έτσι, στην Εράλη που είχαμε ξαναμιλήσει και σας είχατε παρουσιάσει, έτσι, το σύλλογο της δραστηριότητας.
1: Η δική μου φιλοσοφία και που βλέπω ανταπόκριση και το σωματεία είναι ότι θέλω ενεργά και στα δρόμενα του ΔΣ της Ένωσης, αλλά σε οποιαδήποτε απόφαση, τον πρώτο λόγο δεν έχω τα σωματεία. Έχω ξεκινήσει μια σειρά συνεχόμενων διαδικτυακών επαφών θέλω να ακούω τον παλμό των σωματείων, γιατί αυτοί ουσιαστικά εμείς τι είμαστε, είμαστε κάποια άτομα τα οποία προσφέρονται εθελοντικά να κάνουν μια διαχείριση που να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, τίποτα περισσότερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βαδίζουμε στα θέλω και στα πρέπει των σωματείων. Και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, απρόσμενη δεκτικότητα από τα σωματεία και μια καθημερινή επαφή. Βλέπω και ειδικά στο γυναικείο το κομμάτι, και ειδικά στο γυναικείο το κομμάτι, το οποίο έχει παραμεληθεί και ίσως έχει μείνει πίσω. Δεν γνωρίζω για τις άλλες περιοχές, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή έχει μείνει αρκετά πίσω.
0: Είναι ζητήματα, και εγώ που επειδή τα παρακολουθώ και λόγω δουλειάς γενικώς, η αλήθεια είναι αυτή, ότι και σε αριθμό τέλος πάντων τμήματων που συμμετέχουν και γενικά σε τελτία και σε πολλά πράγματα είναι πίσω σε σχέση με τα αγόρια, έτσι, δεν, έτσι, ναι, αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Για πείτε μας, λοιπόν.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα στη δική μας την Ένωση είναι τα γήπεδα. Έχουμε πρόβλημα με τις παιδικές εγκαταστάσεις. Η Καλαμάτα, μια ολόκληρη Καλαμάτα που έχει 8-9 σωματεία, έχει μόνο την Τέντα. Αναμένουμε το προπονητήριο που θα φτιαχτεί, αναμένεται το παλέ που σε κάποια χρόνια ίσως και αυτό να φτιαχτεί. Μετά έχει η Μεσίνη ένα γήπεδο, η Πύλος, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, εντάξει. Σε καλύτερη κατάσταση είναι η Λακωνία, η οποία έχει 4 γήπεδα σε σχετικά κοντινή απόσταση, αλλά ειδικά στη Μεσσηνία έχουν πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις. Έχουμε πρόβλημα, και ειδικά το κορίτσι, βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει προπόνηση σε ανοιχτό γήπεδο, έτσι, δεν είναι κατασκευαστικά.
0: Είναι και δύσκολο, είναι και πιο δύσκολο, ναι, και για τα κορίτσια και για τα αγόρια, αλλά και για τις ώρες που πρέπει να απασχοληθούν, να μετακινηθούν και για όλα αυτά, είναι όπως και να το κάνεις.
1: Και εκτός έχουμε ξεκινήσει και μια επαφή με τους δημάρχους όλους, ζητάμε λίγο να είναι προσεγμένη η παραχώρηση που δίνεται σε τρίτους φορείς. Αυτό έχει να κάνει με ρυθμική γυμναστική, είτε με ένα αέρια, είτε με χορούς, είτε με οτιδήποτε. Διότι χαλάει το προγραμματισμό και της Ένωσης και των ομάδων.
0: Αυτό είναι κάτι που το λέμε και δυστυχώς καμιά φορά έτσι μας κατηγορούν εντός εισαγωγικών, και σαν εκπομπή είμαστε απόλυτα μαζί σας, αλλά μας κατηγορούν και σαν εκπομπή ότι επειδή είστε εσείς μπασκετικοί θέλετε τα γήπεδα όλα για τον μπάσκετ. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι δίκαιο παράπονο, δεδομένου ότι υπάρχουν αίθουσες οι οποίες μπορούν να στεγάσουν πολύ άνετα όλα αυτά τα σπορ που λέτε, γιατί δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, ούτε χρειάζεται συγκεκριμένες διαστάσεις, ούτε γραμμές κάτω, ούτε μπασκέτες, ούτε τέτοια. Κάποια στρώματα μπορείς να βάλεις και να προπονηθείς, να κάνεις κανονικά την άσκησή σου. Δεν είμαστε εναντίον των άλλων σπορ, τέλος πάντων, αλλά αυτά τα γήπεδα που έχουν φτιαχτεί για μπάσκετ, για βόλεϊ, τέλος πάντων, για handball, κάποια τέλος πάντων που είναι πιο μεγάλα, είναι κρίμα να. Κρίμα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς. Είναι κρίμα, τέλος πάντων, να μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Να χάνονται ώρες επειδή δεν μπορούν να γίνουν πουθενά αλλού. Δηλαδή δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, τώρα, δηλαδή, έτσι νομίζουμε κι εμείς.
1: Εμένα για 15 μέρες μέσα στον Οκτώβριο είναι κλειστή η Τέντα για ένα αέρια γυμναστική, υποτίθεται. Και για κάτι χοροδίες. Τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενηθούν, όπως είπα και στο Δήμαρχο, στο Μέγαρο Μουσικής που έχει η Καλαμάτα. Σε αυτά είμαι αρκετά σκληρός και απαιτώ αυτό που πρέπει. Όταν έχει γίνει ένα σχεδιασμός και πάω με κάποια χρονοδιαγράμματα και εγώ και κάθε ένωση και κάθε ομάδα, και πρέπει να είμαστε μέσα σε κάποια χρονικά όρια με βάση τη δέσμευσή μας προς την ΕΟΚ, δεν γίνεται να τεινάζει ένα πρωτάθλημα στον αέρα με το έτσι θέλω, ενώ έχουν το πρόγραμμα μπροστά τους και βλέπουν ότι ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα, ποιοι είναι οι αγώνες. Δεν μπορείς έτσι, δηλαδή, ελαφρά την καρδία να δίνεις ένα χώρο, έστω και αν είναι πώς λένε, πολλών χρήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι νομίζουμε και εμείς, γιατί είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται γενικά σε όλη την Ελλάδα, με σωματεία τα οποία προφανώς θέλουν και αυτά να θέλουν και το χώρο τους, θέλουν το ζωτικό τους χώρο και όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνει μια ρύθμιση έτσι ώστε τα σπόρα αυτά που δεν χρειάζονται τέλος πάντων συγκεκριμένες διαστάσεις ή εξοπλισμό για να, για να κάνει κάποιος την προπόνησή του τέλος πάντων, και τους αγώνες του ακόμα, να φιλοξενούνται σε συγκεκριμένους χώρους που θα είναι κατάλληλοι μεν, αλλά δεν θα κόβουν την αθλητική δραστηριότητα από άλλα σπορ που δεν μπορούν να γίνουν αλλού. Είναι κάτι νομίζω λίγο φαϊνότερο, και σε αυτό το πράγμα είμαστε, επειδή τα ακούμε και συμβαίνει και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, είμαστε μαζί σας 100%. Αν μπορούμε δηλαδή και η φωνή σας έτσι να ακουστεί και δύο με κάμποσο παραπάνω, είναι το καλύτερο νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι καλή δύναμη, γιατί σίγουρα τα χρειάζεστε όλη αυτή τη διαδικασία, και βεβαίως οι εκλογές είναι μια διαδικασία πάντα κυρίαρχη και η ανώτερη που μπορεί να υπάρξει, γιατί εκφράζει τη βούληση του απλού σωματείου, αυτού που είναι μέλος μιας ένωσης, τέλος πάντων μιας τοπικής επιτροπής, και καλείται να αποφασίσει το ίδιο για τους ανθρώπους που θα το καθοδηγήσουν, τέλος πάντων θα πάρουν κάποια πράγματα στα χέρια τους για το μέλλον.
1: Έτσι ακριβώς, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα και να τονίσω και την προσπάθεια, την εξαιρετική προσπάθεια που κάνει η ΕΟΚ, η οποία προχωράει σε καινοτόμες λύσεις και προτάσεις. Πλέον το μπάσκετ είχε, θα τονίσω να πω τη λέξη, τελματώσει. Και με την τηλεοπτική κάλυψη, το live streaming όλων των γηπέδων πλέον θα μπει σε εφαρμογή, και με τον ηλεκτρονικό ορισμό διαιτητών, είναι λύσεις που θα δώσουν σε κάθε ένωση και σε κάθε ομάδα το κίνητρο να ασχοληθεί περισσότερο, να έχει περισσότερα έσοδα, να έχει μεγαλύτερη διαφήμιση, να πουλάει πλέον. Γιατί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, αποτελεί και ένα προϊόν το μπάσκετ. Αθλητικό μένα, αλλά αποτελεί προϊόν. Και με τέτοιες κινήσεις είμαστε σε έναν δρόμο, πιστεύω, πολύ, πολύ καλό για να ξαναφέρουμε το μπάσκετ εκεί που πρέπει και του αξίζει.
0: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή δύναμη, το ευχήθηκα και προηγουμένως. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, και προφανώς και όταν δρομολογηθούν έτσι οι εξελίξεις και βγουν οι ημερομηνίες έτσι για την τιμή στον Γιάννη Κοτραφούρη, θα είμαστε και παρόντες, και μακάρι και διαζώσεις να είμαστε παρόντες, να κάνουμε και το επιτόπιο ρεπορτάζ.
1: Πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά. Και να έχετε καλή δύναμη κι εσείς, γιατί δίνετε φωνή και βήμα στον ερασιτεχνικό και περιφερειακό αθλητισμό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht gute.

to get some sleep.

Ooh, baby, I play the blues for you. Baby!

Well, gonna be my feet so good to you. Well, rock on.